0: City FM 92.
1: Radio 2 here.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Φανά, φεύγω.
3: Να προσέχεις αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
4: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή. Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece, η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: City 92, on FM, on site, and on Radio Player app.
1: The best music at the best frequency.
2: CityFM92.gr. Και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. CityFM92.gr.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Φανά, φεύγω.
3: Να προσέχεις αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
4: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcast σε μία μόνο εφαρμογή. Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece, η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

Maybe time's the cure. Maybe time's the cure.

0: cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
1: Touch, I miss your smell, I miss your lips. Maybe grab a drink, maybe grab some food.

0: Να σου πω κάτι, Παναγιώτη.
1: Και δεν μου λες.
0: Συγγνώμη που ενοχλώ. Αν πηγαίναμε σχολείο, σε δύο μέρες θα ξεκινάγαμε διακοπές, ρε παγάσα.
1: Και.
0: Αλλά τώρα η ζωή με τα έχει φέρει έτσι. Να λέμε ότι γιορτάζει ο Κύριλλος σήμερα. Είναι Παγκόσμια Σήμερα Αρχείων και Παγκόσμια Μέρα Διαπίστευσης.
1: Μάλιστα.
0: Είστε εδώ στον Λευκό.
1: Τι κρατάς τις διαπιστεύσεις από τα διάφορα δημοσιογραφικά?
0: Από αρκετά τις κρατάω. Χωρίς λόγο. Ναι, δηλαδή.
1: Το προσωπικό σου αρχείο κάποτε. Αυτά μπορούν να τα εκμεταλλευτούμε. Έλα, έφτιαξα και το μικρόφωνο μου.
0: Εντάξει.
1: Να τα εκμεταλλευτούμε, να είναι μεμοραμπίλια, να είναι κοιμήλια που συνθέτουν.
0: Ναι, ναι.
1: Το μοσαϊκό μιας άλλης εποχής. Αντί να μας λες γιατί δεν είσαι έτοιμος να παίξεις μπουγέλο που κλείνουν τα σχολεία. Άντε, μεγάλος επιτέλους.
0: Είναι φοβερό.
1: Σύνελφε, το αιώνιο, αυτή αιώνιος παλιμπεδισμός. Αναλάβετε τις ευθύνες σας, κύριε.
0: Οι σύγχρονες γιαγιάδες και παππούδες που προσπαθούν να το παίξουν μοντέρνοι.
1: Yes.
0: Και μοντέρνες και είναι στα social media και τέτοια πράγματα. Mm-hmm. Αλλά όταν πάνε στις σχολικές γιορτές, ξυπνάει κάτι από το παρελθόν τους.
1: Ναι.
0: Και πήγαμε με τη μάνα μου να δούμε το παιδί στη σχολική γιορτή.
1: Του τέλους της χρονιάς.
0: Του τέλους, ναι, ναι, του καλοκαιριού. Και τέλος πάντων, βγαίναν, κάνα κάτι χορευτικά και τα λοιπά. Γινόταν εκεί η ιστορία που είχαν ετοιμάσει τα παιδιά να δείξουν. Και συνέχεια μου σκούνταγε και μου έλεγε, γιατί δεν τη βγάζουν τη δικιά μας.
1: Ότι μας αδικούνε.
0: Ότι πήγε κάτι, γιατί ξέρεις ότι υπήρχε ένα τέτοιο, ρε παιδί.
1: Συνωμοσία.
0: Πήγε μια συνωμοσία. Τι θα βγει με τη σειρά τους όλα τα παιδιά και λέω τον ίδιο χρόνο χορεύουν, λέω. Δεν είναι. Γιατί αργεί τόσο.
1: Σίγουρα.
0: Γιατί αργεί τόσο. Γιατί δεν τη βγάζουν τη δικιά μας, μου λέγε συνέχεια. Τέλος πάντων.
1: Τελικά γιατί.
0: Βγήκε στο τέλος, έδωσε τα αρέστα της.
1: Μπράβο.

0: Λευκό Δέντα και Πτά, Alternative. Πάμε καθημερινά μαζί μέχρι τις 10 από τις 7 το πρωί. Είμαστε εδώ. Σαν σήμερα, κοιτάμε την ταυτότητα της ημέρας. Παγκόσμιο, πραξικόπημα λογιαρχικών εκδηλώνεται στην Αθήνα το 411 π.Χ.
1: Παλιά.
0: Παλιά, ναι. Σαν σήμερα, νοικιάζει το Χονγκ Κονγκ η Μεγάλη Βρετανία για 99 χρόνια, το 1898. Και ήταν και μέσα σε ένα πλαίσιο ανταλλαγής όλο αυτόν τον πόλεμο του οποίου που υπήρχε τότε. Που ξέρεις τον πόλεμο του, που είναι συγκλονιστικό, δηλαδή δεν την έχουμε διαβάσει πολύ αυτήν την ιστορία. Ξέρεις, εγώ είχα πάντα την απορία πώς συμβαίνει, ας πούμε, να έχουν φτάσει οι Κινέζοι μετανάστες στο Far West της Αμερικής. Ναι. Ξέρεις, και στα Lucky Luke πάντα υπήρχε, ας πούμε, μια τέτοια αναφορά. Πώς γίνεται, ας πούμε, να φτάσαν στην Ελλάδα, πώς ήρθαν στην Ευρώπη, πώς φτιάξανε τη Chinatown στο Λονδίνο, όλα αυτά, ρε παιδί μου, γιατί φύγαν από εκεί και ήρθαν εδώ. Η πόλη μου, το οποίο ήταν μια από τις βασικές αιτίες, διότι τότε υπήρχε τρομακτική οικονομική κατάρρευση στην Κίνα, οπότε αν πολλοί φύγανε μετανάστες για τις
1: τέλη του 19ου αιώνα.
0: Για τις χώρες του υπόλοιπου κόσμου. Σαν σήμερα, στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας που διεξάγεται στη Νέα Φιλαδέλφια, Βασίλης Χατζηπαναγής οδηγεί σε μεγάλη νίκη τον Ηρακλή επί του Ολυμπιακού με 6-5 στα πέναλτι. Ο κανονικός αγώνας είχε τελειώσει 4-4.
1: Κανονικός αγώνας και παράταση είχαν λήξει με 4-4. Διασώζονται στιγμιότυπα από αυτόν τον αγώνα. Όσοι τον έχουν παρακολουθήσει, μιλάνε για μια τις σπουδαιότερες εμφανίσεις ενός ποδοσφαιριστή όλων των εποχών στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτό που είχε κάνει ο Χατζηπαναγής εκείνο το βράδυ. Αυτά που είχε κάνει, μάλλον.

0: Λευκόντια 7 είναι το Alternative. Παναγιώτης Μενεγός και Σταύρος Διοσκουρίδης εδώ πάντα μαζί σας. 6956-6358-77. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας σε Viber και σε WhatsApp. Μας βρίσκεται επίσης στο lefko.fm που είναι το site του σταθμού. Έχουμε και application.
1: Αυτή η ιστορία που πάντα μου αρέσει όταν τη λέμε κάθε χρόνο στο σαν σήμερα της 9ης Ιουνίου. Μας γυρίζει το 1930. Συνοστισμός σημειώνεται στην οδό Ερμού της Αθήνας και διακοπή της συγκοινωνίας από το πλήθος το οποίο συγκεντρώνεται για να θαυμάσει την Μισ Ευρώπη Αλίκη Διπλαράκου. Καλυστία έναν αιώνα πριν, διάκριση για την Ελλάδα με την καλονή Αλίκη Διπλαράκου και τα πλήθη σειραίουν στους δρόμους της Αθήνας για να την υποδεχθούν, να τη δουν από κοντά, να την θαυμάσουν.
0: Συνθήματα μπορεί να υπήρξαν και τέτοια πράγματα.
1: Δεν ξέρω.
0: Τι τους έκανες Διπλαράκου και τέτοια.
1: Εντάξει, ήθελε ο κόσμος να νιώσει και μια εθνική υπερηφάνεια και εντάξει, νομίζω ότι ήταν και. Δεν είχα social media.
0: Η
1: Αλίκη Διπλαράκου δεν είχε social media το 1930 για να τη βλέπουν οι fans της. Δηλαδή θέλω να πω ότι και η Καλονή και η, αυτό που το εκπάγλου Καλονής που λέγανε ήταν και κάτι σπάνιο που το αναζητούσες για να το θαυμάσεις και να το εκτιμήσεις. 1815, πάμε πολύ πίσω, ολοκληρώνεται η εργασία του συνεδρίου της Βιέννης υπό την προεδρία του αυστριακού πολιτικού Clemens von Metternich. Αυτό που μας μισούσε.
0: Ναι, δεν
1: τα είδαμε.
0: Και στον Καποδίστρια, δεν τα είδαμε.
1: Αυτό το συνέδριο τέλος πάντων με τον Μέτερνιχ επικεφαλής προσπάθησε να αναδιατάξει τον πολιτικό χάρτη της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα. Και μια είδηση την οποία θα τη διαβάσω χωρίς κανένα σχόλιο.
0: Ναι.
1: 2010. Μάλιστα. 9 Ιουνίου ανεξαρτητοποιούνται οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Φώτης Κουβέλης, Νίκος Τσούκαλης, Θανάσης Λεβέντης και Γρηγόρης Ψαριανός, εξέλιξη την οποία ο πρόεδρος του κόμματος Αλέξης Τσίπρας χαρακτηρίζει αρνητική.
0: Μάλιστα.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: Documentar.
1: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Κιόν, Εμμανουέλα Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
3: Κόκκινη. Γιατί κόκκινη ρε διτητή. Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
4: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr/Fiber.
10: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
11: Μαρ'

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
3: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές?
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
3: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
2: Φυσικά. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
5: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sagar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
6: Έλεγε ένα ωραίο Ναπολέον. Έλεγε ότι συγχωρώ τον εαυτό μου αν χάσω μια μάχη. Δεν συγχωρώ τον εαυτό μου αν ευνηδιαστώ.
7: Ο Ρένος Χαραλαμπίδης καθημερινά 10 με 12 το πρωί στον αέρα του Εν Λευκό 87,7.
8: Η καλή είδηση της ημέρας.
9: Στη σημαντικότατη επιρροή που άσκησε η αρχαία ελληνική τέχνη στο ρωμαϊκό πολιτισμό έως και τον 20ο αιώνα, επικεντρώνεται η νέα περιοδική έκθεση με τίτλο «Έμπνευση, αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία», που θα φιλοξενηθεί στο Μουσείο της Ακρόπολης από τις 16 Ιουνίου στις 30 Αυγούστου με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Περισσότερα στο enlefko.fm. Στείλτε μας την καλή σας είδηση στο info@enlefko.fm.

0: Ελευκόντα 7 και 7. Είμαστε λίγο μετά τις 7 και μισή. Είναι 9 Ιουνίου του 2026. Είναι το Alternative. Πάμε μαζί μέχρι τις 10. 6-9-5-6-6-15-8-7-7. Μας στέλνει τα μηνύματά σε Viber και σε WhatsApp. Μας βρίσκεται και στο ελευκό.fm. Έχουμε καλεσμένο αύριο. Θα είναι εδώ ο Σεραφείμ Γιαννακόπουλος να συζητήσουμε για το νέο του project, το μουσικό.
1: Σεριάν.
0: Και πολλά άλλα θα μπορούμε να πούμε. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει περάσει. Περνάει από πολλές μπάντες, είναι μαζί με τη Δήμητρα Γαλάνη πάντα και έγινε και ένας από τους ανθρώπους στους οποίους μπορεί να του πεις μια λέξη,
1: ναι,
0: και να τελειώσει η συζήτησή σας μετά από δύο μέρες.
1: Οκ. Okay. Αυτό θα κάνουμε.
0: Αυτό θα κάνουμε. Μια λέξη θα του πούμε και θα τον αφήσουμε να μιλάει μετά μόνο του. Ελευκό 87 και 7. Πάμε να ακούσουμε Kenya Grace και το Strangers.

0: 9 Ιουνίου έχει ενέργεια Johnny Depp σήμερα.
1: Μάλιστα.
0: Πώς στεκόμαστε απέναντι στον Johnny Depp?
1: Τι να κάνω, τι εννοείς?
0: Τι πιστεύουμε δηλαδή πια για τον Johnny Depp?
1: Να σου πω, είμαι νομίζω από τους μάλλον λίγους ανθρώπους παγκοσμίως που δεν είχα ξεκοκαλύσει εκείνη τη δίκη.
0: Όχι, άσε τη δίκη. Γενικά, ρε, με όλη την καριέρα όλη αυτή του Johnny Depp. Ήταν ποτέ καλό ηθοποιός? Ήτανε.
1: Ήτανε. Πες μου μια πραγματικά ερμηνεία που σου έχει μείνει.
0: Ξέρω, ήταν καλό στο, σε αυτό το Dead Man του Τζάρμους. Ποιανού ήταν?
1: Ωραίο.
0: Στις αρχές, ναι.
1: Πάντα όμως δεν έχει μια καρικατούρα η ρόλη που παίζουν.
0: Στο ψαλιδοχέρι δεν ήταν καλό.
1: Δεν είναι καρικατούρα από ψαλιδοχέρις. Δηλαδή θέλω να πω...
0: Εντάξει, για το να παίζει αυτή την καρικατούρα κάτι είναι. Εντάξει, υποτίθεται και για τους πειρατές Καραϊβικής που έφτιαξε το ρόλο που είναι χαρακτηριστικός ο Τζακ Σπάρου. Δηλαδή ένα...
1: Ο Κιθ Ρίτσαρντς δηλαδή.
0: Ναι, ναι, αυτό ήθελα να πω. Θα καταλήξω ότι η εξαπαιδεύση.
1: Όχι, εντάξει, δεν προσπαθώ να το μειώσω, ρε παιδί μου. Εντάξει, καταρχάς και ούτε και αυτό είναι μειωτικό. Συζητάμε για ένα πάρα πολύ όμορφο.
0: Ναι.
1: Άντρα, δηλαδή στα νιάτα του, όταν είχε πρωτοεμφανιστεί σε εκείνο το Ομάδα Δράσης 21, που είναι και έτσι μια πολύ τρυφερή ανάμνηση από τα πρώτα χρόνια της ιδιωτικής τηλεόρασης, για όσους και όσους το θυμόμαστε. Νομίζω ότι. Εντάξει, μετά λίγο με αυτούς τους ρόλους, λίγο και με κάποιες καλλιτεχνικές επιλογές. Δηλαδή πρέπει να του το δώσεις. Δεν έπαιζε. Ότι δεν. Αποφάσισες να ακολουθήσει ένα ρόλο.
0: Όχι.
1: Sweetheart Αμερικάνου, να παίζεις σε γλυκανάλατες, σε βανίλα ταινίες. Κάπου, ίσως. Δεν τον ξέρω και προσωπικά τον άνθρωπο. Ναι. Αλλά και ασύες.
0: Τηλεόραση δεν έχει κάνει, νομίζω, καθόλου.
1: Εννοείς τώρα στη χρυσή εποχή της τηλεόρασης. Αλλά βγήκε από την τηλεόραση όμως.
0: Βγήκε, ναι.
1: Βγήκε από την
0: τηλεόραση. Άρα, ναι.
1: Νομίζω ότι κάπως μερικές φορές όλοι αυτοί δεν εγκλωβίζονται και στο τέλος. Δεν μπορούν να καταλάβουν ποιος είναι ο ρόλος, ποιος είναι ο άνθρωπος. Μεταξύ αυτό... του rockstar,
0: ναι.
1: Και του, και της περσόνας δηλαδή, και του bad boy, του πραγματικού ανθρώπου.
0: Και νομίζω και ότι όλος αυτός ο χαρακτήρας που φτιάξει στους Πειρατές Καραϊβικής, κάπως μετά πέρασε και στη ζωή του κάπως. Πώς λένε ότι αυτοί παίζουν τον Ιησού μετά, πάντα με διάφορα τέτοια πράγματα.
1: Τι έκανε τον πειρατή.
0: Ότι το Jack Sparrow, ρε παιδί μου, πάλι κάπως ήταν.
1: Δεν ξέρω. Τώρα, τι μας έχει πιάσει εμείς τώρα και είχαμε το ψυχογράφημα του ανθρώπου, πώς να το ξέρουμε. Ξέρεις ποια νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ερμηνεία του? Γιατί είναι και μια ταινία που μου αρέσει πολύ. Εκείνο τον Τόνι Μπράσκο.
0: Ναι, με τον Αλ Πατσίνο.
1: Με τον Αλ Πατσίνο που παίζει τον undercover αστυνομικό στο πλάι ενός small time μαφιόζου, όπως είναι ο Αλ Πατσίνο. Αυτή είναι και μια από τις αγαπημένες μου ταινίες, μου αρέσει. Χωρίς να είναι και κάποιο ομολογουμένο αριστούργημα.

0: great music.
1: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο.
2: City on Web.
3: cityfm92.gr.
4: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-20-071.
5: Πάνα! Φεύγω!
6: Να προσέχεις, αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
7: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcast σε μία μόνο εφαρμογή. Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece. Η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
8: Εδώ ακούς,
9: εδώ ακούς
8: την καλύτερη ξένη μουσική. CDFM 92.
10: Πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
11: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
12: Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας Lifeon της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
13: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
14: Για σκέψου.
13: Mastercard Day.
14: Σωστά.
15: Πάμε σούπερ μάρκετ.
13: Ναι.
12: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου. Συγκέντρωσε 200 ευρώ τις πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / gr / Mastercard Pavla Day.
13: Happy Mastercard Day!
16: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
17: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
18: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ, στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη, παιδί μου, πλατζουρίζεις και βρέχεις την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
19: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
20: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό, με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο, με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
21: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
22: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
0: Έως το Σάββατο, χοιρινές πριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
22: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές plug-in

Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν το Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com. Discover great music.

0: 2 87 87.
1: Η μέρα ξεκινά με Alternative. Καθημερινά 7 με 10 το πρωί στον Εν Λευκό 87,7.
2: Λευκό 87 και 7, εδώ είστε πάντα συντονισμένοι. 9 Ιουνίου σήμερα του 2026 είναι το Alternative. Πάμε μαζί καθημερινά μέχρι τις 10. 6956615877 μας στέλνει τα μηνύματά σε Viber και σε WhatsApp. Μας βρίσκεται επίσης και στο nlefko.fm που είναι το site μας. Μας βρίσκεται και στο application που έχουμε, όπως και στο 213-0708-77 στο στούντιο. Πάμε να ακούσουμε πάνω ανισόπεδη δίσκο και μετά να δούμε τι γίνεται στον καιρό και στην κίνηση.

0: Είναι ο Λευκόντα τα κεπτά, είναι το Λατέρνα TV, είναι 3η 9 Ιουνίου σήμερα του 2026. Τώρα λίγο κοιτώντας την επικαιρότητα του τι συμβαίνει τις τελευταίες ώρες και μέρες. Καιρό κίνηση, μπράβο, μπερδεύτηκα, έχεις δίκιο. Λοιπόν, κίνηση.
1: Τι σήμερα σκέφτεσαι.
0: Καιρό...
1: Έχεις δεύτερη σκέψη σήμερα. Δηλαδή, και πριν είπες είμαστε το Λατέρνα TV. Και μετά είχες μία παύση που μπορεί να διήρκεσαι, ξέρω εγώ, 1,5 δευτερόλεπτο. Αλλά εμένα μου φάνηκε μια αιωνιότητα. Και λέω τώρα κάτι ξέρει αυτό.
0: Επειδή ξέρω ότι έχεις επειδή ξέρω ότι έχεις βασανιστεί τελευταία με διάφορα πράγματα, δεν ήθελα να καθόλου ούτε ο Φέρ να σου πω ότι είχα κακό ύπνο.
1: Εντάξει, τι σημαίνει αυτό.
0: Γιατί θεωρώ ότι είναι προσβολή για να σου το πω κιόλα. Αλλά ήταν πολύ κακός ύπνος.
1: Τι σε απασχόλησε.
0: Νομίζω δεν.
1: Βαρύ βραδινό.
0: Όχι, όχι, καμία, καθόλου, καθόλου. Αλλά δεν.
1: Ζέστη, κουνούπι.
0: Δεν έχω, προσπαθώ να. Ξέρεις, που δίνεις κάτι μικρούς αγώνες στη ζωή.
1: Ναι.
0: Και θεωρείς ότι αν τα καταφέρεις, ας πούμε, σου δίνει μια νότα ευχαρίστησης.
1: Ναι, κάθε φορά, ας πούμε, που διεκπεραιώνεις μια δουλειά σου με το δημόσιο.
0: Ναι, ναι, αυτό, μπράβο, κάτι τέτοια, ναι.
1: Και λες και αισθάνεσαι ο μεγαλύτερος νικητής, ας πούμε, που υπάρχει.
0: Μια γυμναστική άσκηση ή οτιδήποτε. Ναι. Ο μικρός αγώνας είναι ότι ακόμα δεν πρέπει να ανοίξω το air condition.
1: Μάλιστα.
0: Ότι πρέπει να τα καταφέρω.
1: Το άνοιξα χθες.
0: Ναι. Μου λες τέτοια, με καταρακώνεις.
1: Δεν σε καταρακώνω. Και δεν είσαι μην... από στο απενοχοποιώ και σου δίνω πράσινο φως.
0: Και να
1: σε μην... στηρίζω.
0: Να μείνουμε με τους δύο ανεμιστήρες δαπέδου. Ναι. Ναι. Ό,τι καταφέρουμε.
1: Εντάξει, για τη θερμοκρασία που έχει μέχρι τώρα, ίσως ο ανεμιστήρας να την κάνει τη δουλειά. Αλλά εντάξει, έχει κάνει απότομο πολύ ζέστη.
0: Ναι.
1: Οπότε είσαι, πώς το λένε, excused. Άμα το ανοίξει το air condition.
0: Εντάξει, πήρα την άδεια. Βέβαια, σήμερα ο καιρός είναι πάρα πολύ μπερδεμένος.
1: Ναι.
0: Μπορώ να σου πω θα κάνει τα πάντα.
1: Ναι.
0: Και μπορεί να μην γίνει και τίποτα.
1: Ωραίο.
0: Δίνει ψηλές θερμοκρασίες, 33-34 βαθμούς. Θα έχουμε συννεφιά. Και από το μεσημέρι και μετά ενδεχομένως να παίξει και καμιά ψυχάλα από ψυχάλα ως καταιγίδα.
1: Μια παλέτα σήμερα.
0: Παλέτα, ναι, ναι.
1: Ναι.
0: Η θερμοκρασία θα ξαναπέσει μετά από το Σαββατοκύριακο, αλλά.
1: Μέχρι το Σαββατοκύριακο.
0: Και επίσης το έχουμε το 30 το καβαλάμε πια επίσημα.
1: Έλα, σιγά σιγά αδειάζουν και οι δρόμοι και κλείνουν τα σχολεία αυτή την εβδομάδα. Επομένως.
0: Και τα λέγαμε και
1: θα είναι λίγο πιο ανεκτά τα πράγματα στους δρόμους της Αθήνας.
0: Βέβαια, εντάξει, υπάρχουν τρομερές καθυστερήσεις τώρα στον Κηφισό, στις εξόδους της Αττικής Οδού. Στη λεωφόρα Αθηνών θα βρείτε πολύ κίνηση και στα δύο ρεύματα. Γύρω από το λιμάνι του Πειραιά δεν πάει πολύ γρήγορα το πράγμα. Η άνοδος της Συγκρού. Κηφισιά στο ύψος του Ψυχικού και στα δύο ρεύματα. Μεσογείων επίσης έχει καθυστερήσεις. Αυτά συμβαίνουν εκεί έξω. Πάμε να ακούσουμε το Μόμπι να διασκευάζει τον εαυτό του και το Natural Blues μαζί με τον Gregory Porter και Amethyst Kla.

0: 14 λεπτά μετά τις 8 ακούτε Alternative με τον Σταύρο Διοσκουρίδη και τον Παναγιώτη Μένεγο. Τρίτη σήμερα 9 Ιουνίου του 2026. Τι θέλεις να πούμε για την επικαιρότητα?
1: Πάμε εσωτερικό, να ξεκινήσουμε με το εσωτερικό. Λοιπόν, μάλιστα, είχαμε μίνι στο τετράγωνο σχηματισμό χτες.
0: Ναι. Δύο-τρεις αλλαγούλες τώρα.
1: Δύο-τρεις αλλαγές, ναι. Στην ουσία έχουμε ο κύριος Γιώργος Κότσιρας, γίνεται αναπληρωτής υπουργός μεταφορών στη θέση του κύριου Κυριανάκη. Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος υπουργοποιείται και.
0: Πάντως Κότσιρας, ρε παιδί μου, και τραγουδοποιός και ποδοσφαιριστής και υπουργός, δυνατό επώνυμο.
1: Νομίζω είναι με ητά πάντως αυτός ο Κότσιρας.
0: Ναι,
1: και είναι με γιώτα η άλλη.
0: Έχεις δίκιο, μου το χαλάσες.
1: Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο οποίος.
0: Άϊπνος είναι εδώ πέρα.
1: Το τελευταίο διάστημα έκανε. Ήταν από αυτούς τους βουλευτές που έκανε κριτική στην κυβέρνηση. Υπουργοποιείται, γίνεται υπουργός οικονομικών.
0: Τι είδους κριτική?
1: Επειδή ήταν ο πρόεδρος στην επιτροπή για τα. Σε μια επιτροπή.
0: Στην
1: εξεταστική για τα Τέμπη, στο το λέω.
0: Να.
1: Μετά θεώρησε ότι παρασύρθηκε από όλη αυτή τη διαδικασία της εξεταστικής των Τεμπών. Και ότι δεν πήγε καλά, και επειδή βγήκαν όλοι και είπαν ότι. Και ο ίδιος ο πρωθυπουργός είπε για την συγκεκριμένη εξεταστική ότι δεν είναι περήφανοι.
0: Ότι ήταν μια άτυχη στιγμή, δεν είμαστε περήφανοι.
1: Δεν είμαστε περήφανοι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτός μετά πήγε σε αυτούς τους βουλευτές που άρχισαν να λένε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει χάσει τον προσανατολισμό της και αντί να είναι στη λαϊκή δεξιά, είναι προς την άλλη δεξιά που δεν ξέρω ποια είναι. Οπότε τώρα ναι.
0: Και επειδή ετοιμάζεται και ένα κόμμα λαϊκής δεξιάς, όπως του κ. Σαμαρά, μπορεί και να υπουργοποιήθηκε, λες εσύ.
1: Μαριλένα Σούκουλη.
0: Απλά κάποιος να μας λυπηθεί λίγο. Κάποιος να μας λυπηθεί. Σε προεκλογική περίοδο λίγο πολύ βρισκόμαστε, γίνονται πράγματα και στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση που έχει όλες αυτές τις μετακινήσεις και τα λοιπά. Απλά κάποιος να μας λυπηθεί και να μην μας μοιράζουν non-paper ότι μπήκε στο Υπουργείο Οικονομικών γιατί έχει κάνει χρόνια στο οικονομικό ρεπορτάζ και ξέρει να εξηγεί με πολύ απλά λόγια τα οικονομικά. Ο κύριος Μαρκόπουλος δηλαδή. Κάποιος να μας λυπηθεί. Μία αυτό, μία ο διπλασιασμός των μισθών των Μητροπολιτών, μία το ένα, μία το άλλο, τα χτυπήματα είναι διαδοχικά κάθε μέρα.
1: Λοιπόν, η Μαριλένα Σούκουλη αναλαμβάνει υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας στη θέση του υφυπουργού που πέθανε, του Νίκου Ταγαρά.
0: Μάλιστα.
1: Ο Τάσος Χατζηβασιλείου είναι ο καινούριος υφυπουργός εξωτερικών, βουλευτής ΣΕΡΟΝ. Και ο. Σημασία να σκεφτούμε λίγο την περιφέρεια. Και ο Στράτος Σιμόπουλος είναι ο καινούριος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Τι περιμέναμε χτες, να σου πω λίγο αυτά τα παροπολιτικά που σου αρέσουν.
0: Θα φύγει δηλαδή αυτές το κύριο Μαρινάκης?
1: Όχι, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, όχι εκπρόσωπος τύπου της κυβέρνησης.
0: Α, μάλιστα.
1: Είναι διαφορετική θέση.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Περιμέναμε αν θα φύγει από τη θέση του κύριου Μαρινάκης.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή ήταν η μεγάλη συζήτηση. Διότι αν θα φύγει από τη θέση του εκπρόσωπος τύπου της κυβέρνησης, επειδή έχει ακουστεί ότι θα πάει να χτυπήσει, ότι θα κατέβει βουλευτής το επόμενο διάστημα.
0: Ποιος?
1: Ο κύριος Μαρινάκης. Ναι. Δηλαδή δεν θα συνεχίσει, ας πούμε. Συνήθως ήθιστο ο οποίος αναλαμβάνει εκπρόσωπος τύπου κατά διάρκεια των εκλογών ενός κόμματος να παίρνει θέση του επικρατείας, γιατί δεν μπορεί να κατέβει να. Γιατί περιορίζονται οι τηλεοπτικές εμφανίσεις του αν είναι υποψήφιος βουλευτής. Οπότε ο εκπρόσωπος τύπου δεν μπορεί να έχει περιορισμένες τηλεοπτικές εμφανίσεις. Mm-hmm. Άρα ότι αν κατέβαινε, αν έφευγε, αν επέπαινε κάποιο υπουργείο, φαινόταν ότι θα μπορεί να βαρέσει καμπανάκι εκλογής πιο σύντομα από ό,τι περιμένουμε. Αυτό ήταν το. Μάλιστα. Που περίμενα, ας πούμε, το πολιτικό ρεπορτάζ.
0: Έχει
1: που
0: άλλη αλλαγή, άλλο.
1: Όχι, αυτά, αυτό είναι. Αυτά είναι.
0: Γιατί είχαμε και μια παρέτηση χθες του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, μιας και το ανέφερες, του Ευθύμη Μπακογιάννη, καθώς ο κουνιάδος του βρίσκεται στους συλληφθέντες στο κύκλωμα με τις πολεοδομίες. Έχουμε ασχοληθεί και πολύ με αυτό, αλλά.
1: Μου φαίνεται να ασχοληθούμε το επόμενο διάστημα.
0: Από ό,τι φαίνεται, ναι.
1: Από ό,τι φαίνεται, ναι.
0: Παιδιά, τα μηνύματά σας σε Viber και WhatsApp στο 6956-615-877. Να πούμε καλημέρα στον Αστέριο, να πούμε καλημέρα στη Στεφανία, να πούμε καλημέρα στον Ελίας, να πούμε καλημέρα στην Κική που. Έβαλε τα στήθια της μπροστά να υπερασπιστεί τον Τζόνι Ντεπ και μας αραδιάζει, το συζητάγαμε την προηγούμενη ώρα, τον ένα μετά τον άλλο, τους καλούς ρόλους και τις καλές ερμηνείες της μέχρι τώρα καριέρας του. Εντάξει, εγώ ήμουν λίγο πιο επιφυλακτικός. Και επίσης να πούμε ότι παιδιά, ευχαριστούμε, αλλά μην μας στέλνετε ηχητικά στο Viber και στο WhatsApp, γιατί κάνουμε εκπομπή και δεν μπορούμε να τα ακούσουμε.
1: Μάλιστα, Derek Fain και Σαν.

0: 22 λεπτά μετά τις 8.
1: Όπα, 22 λεπτά. Ελευκό λεπτά και μετά πάμε με Teddy Swims και το The Door, να φτάσουμε στις 8.30.
0: Προθετικά μηνύματα να πούμε. Να πούμε ότι είναι μαζί μας το Φυσικό Αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας.
1: Έχει το πρόγραμμα Maxi Home, το οποίο μπαίνετε και βλέπετε τις ιδέες για το σταθερό που ψάχνετε, ώστε να ρυθμίσετε στο φυσικοαεριοελλαδας.gr, να δείτε το πρόγραμμα που σας συμφέρει ανάλογα με τις ανάγκες που έχετε στο σπίτι σας είτε στην επιχείρησή σας για ρεύμα, γιατί έχει και ρεύμα το Φυσικό Αέριο Ελλάδας. Πάμε με Teddy Swims The Door μέχρι τις 8.30, μετά διαβάζουμε τα πρωτοσέλιδα και επιστρέφουμε στο Alternative.

0: cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
1: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: 92 92 CDFM 92.
5: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.
6: Να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
8: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Η Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
9: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
10: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
11: Το μόνο που χρειάζεστε για να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί των Κυθύρων είναι αντιλιακό και πολλή διάθεση.
12: Για να εξερευνήσετε τις καταγάλανες παραλίες και την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του κληρονομιά.
13: Αυτό το καλοκαίρι πάμε Κύθυρα!
14: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικρό τρακάρισμα?
15: Φωτογράφηση.
14: Γιατί?
15: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
14: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
15: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
16: Release Athens 2026. Σάββατο 27 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Pet Shop Boys, Dream World, The Greatest Hits Live. Μαζί τους ο Grammatic και η Saint Etienne. Εισιτήρια προσφορές more.com. releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
17: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
18: Το Gazette παρουσιάζει Λί και Λί. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου, στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
19: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
20: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά.
4: Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strong. Elite Strong. Live Elite.
21: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
22: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
23: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
24: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
25: Οι δρόμοι μπορεί να είναι ανοιχτοί, αλλά δεν είναι σίγουρο ότι σας πάνε εκεί που ακριβώς θέλετε. Διότι ένα ταξίδι έχει τα λάθη που έχει ένας γάμος. Ξεκινάς πιστεύοντας ότι όλα είναι υπό έλεγχο.
26: Ο Ρένος Χαραλαμπίδης καθημερινά 10 με 12 το πρωί στον αέρα του Εν Λευκό 87,7.
27: Η καλή είδηση της ημέρας.
28: Στη σημαντικότατη επιρροή που άσκησε η αρχαία ελληνική τέχνη στο ρωμαϊκό πολιτισμό έως και τον 20ο αιώνα, επικεντρώνεται η νέα περιοδική έκθεση με τίτλο «Έμπνευση, αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία», που θα φιλοξενηθεί στο Μουσείο της Ακρόπολης από τις 16 Ιουνίου στις 30 Αυγούστου με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Περισσότερα στο enlevko.fm. Στείλτε μας την καλή σας είδηση στο info@enlevko.fm.

0: discover great music.
1: Η μέρα ξεκινά με Alternative. Καθημερινά 7 με 10 το πρωί στον Εν Λευκό 87,7.
2: Λευκό 87 και 33 είναι η ώρα. Σήμερα είναι 9 Ιουνίου του 2026. Πάμε να δούμε τι γράφουν οι εφημερίδες που κρεμιούνται στα περίπτερα. Ξεκινάμε από την Καθημερινή. Κεντρικό θέμα είναι η προστασία υποδομών από υβριδικές επιθέσεις, το Εθνικό Σχέδιο Ασφάλειας για τις κρίσιμες εγκαταστάσεις. Το πρώτο τεστ του καλοκαιριού για τη φωτιά που πιάσε χθες στο Λουτράκι. Η ταρίφα και η εγκέφαλη του δικτύου στις πελοποδομίες.
3: Μιας και είμαστε στην Καθημερινή και μιας και είπες και φωτιά, μικρή παρένθεση. Κάνα πολύ ωραίο θέμα, μπορεί να το βρει κανείς στο site της Καθημερινής, ο Γιάννης Παπαδόπουλος, που έχει βρει εκείνους τους δύο φοιτητές που είχαν πάει πέρυσι να βοηθήσουν εθελοντικά στο να σβήσει φωτιά στην Πάτρα και είχαν βρεθεί κατηγορούμενοι.
2: Μάλιστα.
3: Τους θυμάσαι?
2: Ναι.
3: Είχαν προφυλακιστεί κιόλας για ένα μήνα, ενώ υπάρχουν και μαρτυρίες και πορίσματα της πυροσβεστικής που συγκλίνουν στο συμπέρασμα ότι η φωτιά δεν μπορεί να ξεκίνησε από εκείνους. Νομίζω είναι πολύ ενδιαφέρον τώρα δύο νέοι άνθρωποι οι οποίοι βρέθηκαν σε μια τέτοια κάπως καυκική, ας πούμε, θέση να μοιράζονται ένα χρόνο μετάξυ και με απόσταση και με ψυχραιμία την ιστορία τους, για το πώς βρέθηκαν μέσα σε αυτή την ιστορία. Πάμε να συνεχίσουμε με τα πρώτα σελίδα. Το βρίσκεται στο site της Καθημερινής το συγκεκριμένο θέμα.
2: Ανασχηματισμός μπάλωμα, λέει η Εφημερίδα των Συντακτών, με το βλέμμα Σαμαρά και Καριστιανού να κλείσει τις διαρροές προς τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, επιχειρεί ο Πρωθυπουργός με λύσεις ανάγκης.
3: Τα νέα είπαμε.
2: Τα νέα λύθηκε ο Γρίφος, λένε. Αττική την προκάλεσε τη δυσοσμία. Δεν μάζε, λένε στο εξώφυλλο ότι την προκάλεσε, αλλά λέει που εντοπίστηκε η πηγή του κακού στις 19 Μαΐου. Και επίσης έχει και τη συνάντηση που έκανε ο Κιμ με τον ΕΣΥ. Ο Κινέζος πρόεδρος επισκέφθηκε τη Βόρεια Κορέα και έτσι κάπως αναβαπτίστηκε η σχέση μεταξύ των δύο πλευρών.
3: Περιζήτητος, λέει ο Κιμ, μεταξύ Κίνας και Ρωσίας. Αυτός είναι ο τίτλος.
2: 2.534 προσλήψεις μόνιμων και αποχικών, λέει ο Ελεύθερος Τύπος. Κόκκινος συνεργασμός για τα δίκτυα της Χαμάς, λέει Κόντρα. Μαύρο καλοκαίρι για δουλάκι Φάμελο, λέει η απογευματινή ότι έρχεται στα κόμματα του Πασόκ και του ΣΥΡΙΖΑ.
3: Ράπισμα
2: Σλοβακίας, λέει, σε Κοβέση. Οργισμένη απάντηση του Υπουργού Άμυνος, θα πρέπει να σκουπίσει η ίδια πρώτα την αυλή της, λέει.
3: Μάλιστα.
2: Απόφαση σοκ για την υιοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια. Δικαστήριο αφιβάλλει αν είναι προς το συμφέρον των παιδιών, λέει η Δημοκρατία.
3: Μάλιστα.
2: Αυτά είναι τα πρωτοσέλιδα.
3: Πάμε στα αθλητικά. Η Sport Day λέει Master Chef. Ο κόκκινος πρωταθλητής λέει κόκκινες ρουκέτες. Το φως λέει σαλπάρι για την κούπα. Όλα αυτά για τον χθεσινό τρίτο τελικό του πρωταθλήματος της Basket League. Ο Ολυμπιακός κέρδισε τον Παναθηναϊκό 102-92. Προηγείται με 2-1 στους τελικούς και έχει τώρα δύο ευκαιρίες για να πάρει μία νίκη και να στεφθεί και φέτος πρωταθλητής. Η Live Sport λέει Φουρνέ. Τίτλου, μάλιστα, έτσι παίζοντας λίγο με το όνομα του Γάλλη που ήταν και χθες πρωταγωνιστής. Με τοπική, λέει Live Sport, Γιάννης Αλαφούζος και Βαγγέλης Μαρινάκης ξανά στα χαρακόμματα για τα τηλεοπτικά αλλά και την προεδρία της Super League. Στο ίδιο σκορ, 2-1, υπέρ της Νέας Υόρκης αυτή τη φορά. Βρίσκονται και οι τελικοί του NBA πριν από 2 ώρες περίπου. Τελείωσε ο τρίτος τελικός. Εκεί το Σαν Αντώνιο κέρδισε στη Νέα Υόρκη. Παρουσία του Τραμπ, παρουσία του Μαμντάνη, του Τιμωτέ Σαλαμέ, του Μπεν Στίλερ, του Σπάικ Λι και όλου του νεοϊορκέζικου Star System. Εκεί παραμένουν ζωντανοί οι τελικοί. 3 μάτς, 3 εκτός έδρας νίκες ως τώρα.
2: Σαν Death Ordinary Love.

0: 8 και 40 δείχνει το ρολόι. Ακούτε Λατρένα TV με τον Σταύρο Διοσκουρίδη και τον Παναγιώτη Μένεγο. Τρίτη σήμερα, 9 Ιουνίου.
1: Τράβηξε υποτίθεται το αυτή ο Τραμπ των Ισραηλινών και των Ιρανών χτες και σταματήσανε όλες αυτές οι εχθροπραξίες που είχαμε, κυρίως με πυραυλικές επιθέσεις από το Ισραήλ στη Βηρυτό, μετά από το Ιράν στο Ισραήλ και μετά από το Ισραήλ στο Ιράν. Υποτίθεται ότι μέχρι να τελειώσουν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών. Τώρα λίγο εκεί πέρα έχει αρχίσει, ας πούμε, και ακόμα και πιο έμπειροι αναλυτές σχεδόν δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται σε όλες αυτές τις σχέσεις που έχουν δημιουργηθεί μεταξύ των χωρών. Άλλα πράγματα θέλει σίγουρα το Ισραήλ, άλλα πράγματα θέλει το Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν έχουν ιδέα τι θέλουν από όλη αυτή τη διαδικασία και πώς θεωρούν ότι πρέπει. Όχι, κάπως ξέρουμε τι θέλουν. Θέλουν να απεμπλακούν από τον πόλεμο πια. Είναι δεδομένο αυτό.
0: Ναι.
1: Ότι δεν τους ενδιαφέρει να συνεχιστεί η πολεμική επιχείρηση εκεί και σίγουρα κάτι που δεν τους ενδιαφέρει είναι να πάει στρατός, στην ουσία στρατός ξηράς στην περιοχή του Ιράν, να εμπλακεί και ο στρατός ξηράς. Δεν είναι κάτι προς το όφελός τους. Είναι και μια πίεση από τις γύρω αραβικές χώρες, οι οποίες επιθυμούν να μην κλιμακωθεί περισσότερο ο πόλεμος. Τώρα όλο αυτό δείχνει ότι και με το μέτωπο Ουκρανίας και Ρωσίας στην ουσία να έχει σταθεροποιηθεί σε μια κατάσταση διαρκούς πολέμου δίχως να φαίνεται ότι να υπάρχει κάποιο φως στο τούνελ σε αυτήν την ιστορία, ότι είναι μπλεγμένη η ανθρωπότητα ανάμεσα σε κάτι πολεμικές επιχειρήσεις που πλέον μοιάζουν σαν να μην έχουν στόχο. Όχι μοιάζουν, δεν έχουν εδώ και πολύ καιρό. Να μην ξέρεις ότι πώς θα τελειώσουν όλες αυτές οι ιστορίες. Και κάπως έχουμε πάθει αυτό το πράγμα, ειδικά και με τον πόλεμο της Ουκρανίας που έχει κρατήσει τόσο πολύ, αλλά και με τις πολεμικές επιχειρήσεις τα τελευταία χρόνια που υπάρχουν στη Μέση Ανατολή. Έχουμε συνηθίσει ότι η ζωή κυλάει παρά όλες αυτές τις πολεμικές δραστηριότητες που υπάρχουν δεξιά και αριστερά.
0: Ναι.
1: Έχουμε, ας πούμε, είμαστε πολύ συνηθισμένοι πλέον σε τέτοιες εικόνες.
0: Υπάρχει πια αυτό το κόνσεπτ που σίγουρα είναι αυτό το πράγμα στην Ουκρανία που πια είναι 4,5 χρόνια. Αυτό το κόνσεπτ του πολέμου που δεν τελειώνει ποτέ και που κανείς δεν ξέρει και ακριβώς και πώς θα τελειώσει. Έχουν αποκτήσει, το λέμε σχεδόν κάθε μέρα, διάφορες λέξεις έχουν χάσει το νόημά τους. Δηλαδή τώρα και χειρία, κατάπαυση του πυρός, δεν καταλαβαίνεις ακριβώς τι σημαίνουν. Τέλος πάντων, αυτές είναι και οι τελευταίες εξελίξεις με το εξωτερικό δελτίο και το τι συμβαίνει με την ένταση στη Μέση Ανατολή. Αλλάζω τελείως κλίμα για να διαβάσω ένα σχόλιο εδώ πέρα που μας έχει στείλει ο Δημήτρης. Σχετικά με αυτό που είπα πριν για τα ηχητικά. Ηχητικά, λέει, αυτή η μάστιγα. Πάνε την παρεξήγηση για την ΑΕΝΑ η διαθεσιμότητα σε άλλο επίπεδο. Όχι, φίλοι μου. Όχι, φίλε μου, φίλοι μου. Άμα θες την προσοχή μου, πάρε έστω το χρόνο να δαχτυλοτυπήσεις. Κι ας είναι και ανορθόγραφο.
1: Μάλιστα, δαχτυλοτυπήσεις.
0: Ναι, εντάξει, τα έχουμε πει και σε hot take στο παρελθόν. Τρίτη σήμερα. Έχουμε και καιρό, νομίζω, να σερβίρουμε hot takes. Οπότε στο τελευταίο ημέρο της εκπομπής θα το πράξουμε. Ποια σειρά είναι?
1: Πίστευα δική σου.
0: Και εγώ νομίζω δική μου.
1: Ωραία, τέλεια αυτό. Μαρκ Ρόνσον και Ρέι στο Σουζάν.

0: Ένα λευκό 87 και 7. Ακούτε Alternative με τον Σταύρο Διοσκουρίδη και τον Παναγιώτη Μένεγο. Καλημέρα στην Αγγελική. Καλημέρα στον Ανδρέα. Γιατί λέει ο Ανδρέας, αναρωτιέται, η δίκη των Ντεμπών δεν είναι στην επικαιρότητα. Νομίζω ότι κάθε φορά που έχει δικάσιμο επιστρέφει κάπως στην επικαιρότητα. Τι άλλο έχουμε τώρα? Πού θες να πάμε? Μαντόνα, βίντεο κλίπ, είδες?
1: Όχι.
0: Confessions από το καινούριο άλμπουμ. Είναι ένα βίντεο κλίπ το οποίο νομίζω χθες δόθηκε στη δημοσιότητα ή χθες το είδα εγώ να
1: κυκλοφορεί.
0: Παρελάβνει στο timeline μου. Όπου γίνεται τώρα, είναι ένας χαμός. Είναι από αυτό το άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει σε λιγότερο από ένα μήνα. Το Confessions Volume 2 ή Part 2, όπως είναι μάλλον πιο σωστό. Και τώρα γίνεται εκεί πέρα ένας χαμός, καθώς εμφανίζεται η Kate Moss, εμφανίζεται ο Benedict Cumberbatch και άλλοι, έτσι.
1: Θα έχει και περιοδία, δεν θα έχει Μαντόνα τώρα?
0: Προφανώς, ναι. Και έτσι και έχει καταφέρει
1: βγήκε στα Κουατσέλα και τα κάνει
0: η Βασίλισσα της Pop, ας πούμε, ξέρεις, κάπως να ξαναβρεθεί στην επικαιρότητα. Και είναι και πολύ ιδιαίτερες, δεν θέλω να κάνω spoiler, δηλαδή θα το δείτε, και ο τρόπος, ας πούμε, τον οποίο εμφανίζεται, για παράδειγμα, η Kate Moss είναι αρκετά ενδιαφέρον, να το πω έτσι, με ενδιαφέρον με ωμέγα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά μέχρι τις 9. Θα ακούσουμε τους καινούριους Arab Strap.
0: Θα το κάνουμε.
1: Το UUU. Έρχονται πίπες τον Νοέμβριο.
0: Το Νοέμβριο, αν δεν κάνω λάθος, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη έχουν ανακοινωθεί δύο
1: φθινοπορεινοί ωραίοι.
0: Δύο ημερομηνίες, ναι, τίποτα πιο ωραίο από Σκοτσέζους στο φθινόπωρο. Εντάξει, μπαίνουμε σιγά σιγά σε full ρυθμούς συναυλιακούς. Δηλαδή και τον προηγούμενο μήνα όλων είχε πάρα πολλά πράγματα, και με το This is Athens, σε όλα αυτά τα πάρτι, όλα αυτά τα events σε όλη την Αθήνα. Είχαμε και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο αρκετές συναυλίες. Chris Isaac το Σάββατο που μας έρχεται. Ο Βάρδος, από ότι ο Αμερικάνος αυτός, the crooner με την βελούδινη φωνή. Και από εκεί και πέρα ξεκινάνε και τα release, περιμένουμε και τα eject και όλα τα υπόλοιπα, και τις συναυλίες στην Μαλακάσα αλλά και στο Λυκαβητό. Νομίζω έχει και Μισελ Γκούρεβιτς, την κάποτε τη λέγαμε China Woman, της 12 Ιουνίου, δηλαδή αυτή την εβδομάδα, την Παρασκευή, στο υποθέατρο του Παπάγου. Πολύ γεμάτη η ατζέντα για ένα ακόμα καλοκαίρι. Και η Φλόρενς δεν είναι σύντομα?
1: Φλόρενς Ιούλιο. Μετά του Σκιούρου.
0: Α, μετά του Σκιούρου.
1: Α, μια μέρα μετά, μια-δύο μέρες μετά.
0: Μάλιστα.
1: Arab Strap, UUU, εδώ στον Λευκό, 7 και 7.

0: Cityon Web.
1: cityfm92.gr.
2: Εδώ ακούς, εδώ ακούς την καλύτερη ξένη μουσική. CityFM 92.
3: Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
4: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
3: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
4: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
3: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
4: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά, και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261-773737.
5: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-20-071.
6: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
7: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
8: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
9: CDFM 92.
10: Πιάσε το ρυθμό και κράτησε τον.
11: Του πανίσχυρου Ρενό Ραφάλ

0: Κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγου. 5 Ζάπιο. 6 Βρυλίσια. 7 Εγάλεο. 13 Βεάκιο. 14 Πετρούπολη.
1: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
2: Το SNF Nostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2000.

0: Ρηλός, Αναστάσης Ρηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
1: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
2: Εν Λευκόμενη Concerts, Ειρήνη Σκυλακάκη.
3: Ειρήνη, μετά από 7 δίσκους, βάζω και τα soundtrack.
4: Ναι, τη σειρά, το Me Joe, που ήταν στο Netflix.
3: Νομίζω ότι με αυτό το album κάπως βρήκες έναν άλλον εαυτό που σου ταιριάζει πάρα πολύ. Και εγώ παρέλαβα πως είναι ένας από τους πιο ολοκληρωμένους και αισθητικά αλλά και μουσικά δίσκους. Εσύ το νιώθεις έτσι?
4: Σήμερα έτσι όπως ήμασταν στο stage όλοι μαζί με τους μουσικούς, κάπως ένιωσα πολύ ο εαυτός μου, ο καινούριος εαυτός μου, οπότε μπορώ να καταλάβω πώς το εννοείς.
3: Έπαιξε ρόλο σε αυτό το γεγονός ότι άλλαξες ήχο και έγινες πιο ηλεκτρονική?
4: Σίγουρα έχουν μια άλλη λογική αυτά τα κομμάτια και σε επίπεδο θεματολογίας και ηχητικά. Είναι ένας πολύ πιο εξωστρεφής και εσωστρεφής και εξωστρεφής δίσκος, δηλαδή παίζει στα δύο άκρα.

0: Λευκό Mini Concert, Ειρήνη Σκυλακάκη.
1: Δείτε ολόκληρο το Εν Λευκό Mini Concert στο site, στο app και στο YouTube του Εν Λευκό 87,7. Discover great music.

0: 97,7.
1: Η μέρα ξεκινά με Alternative. Καθημερινά 7 με 10 το πρωί στον Εν Λευκό 87,7.
2: Λευκό 87 και 7, 5 λεπτά είμαστε μετά τις 9. Ακούτε Alternative με τον Σταύρο Διοσκουρίδη και τον Παναγιώτη Μένεγο. Είναι Τρίτη, 9 Ιουνίου του 2026. Μας ακούτε και στο ενλευκό.fm και στο application του σταθμού. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας σε Viber και WhatsApp στο 6956-615-877. Τηλέφωνο στο στούντιο στο 213-0700-877.
3: Μάλιστα, λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στην κίνηση στους δρόμους της πόλης. Με πολλές καθυστερήσεις να έχετε στον Κηφισό, σε πολύ μεγάλο μήκος της λεωφόρου. Κίνηση έχει πολύ και στη λεωφόρο Αθηνών και στα δύο ρεύματα. Σχεδόν ξεκινάει από το ύψος του Εγάλεου και φτάνει μέχρι και μετά το Σχιστό. Στο Πειραιά θα βρείτε κίνηση αρκετή στο λιμάνι, στην Παραλιακή, στη Συγκρού από τη Νέα Σμύρνη και μετά Καλλιρόη πυγμένη. Κίνηση έχει πάρα πολύ στο ύψος του Ψυχικού, στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα. Στις εξόδους της Αττικής Οδού καθυστερήσεις έχουν η Περιφερειακή του Ημιτού, η Κατεχάκη και η Μεσογείων αυτή τη στιγμή. Στο καιρό σήμερα μπορεί να τα δούμε όλα, να είμαστε προετοιμασμένες και προετοιμασμένοι και για βροχή και για ζέστη και για συννεφιά και για απ' όλα. Θα είναι μια μίξ μέρα. Fujis, Killing Me Softly, εδώ στον Λευκό 7 και 7.

0: Είχε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα η Ζωή Παρασίδη το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε το News 24/7.
1: Τι να κάνει αυτή η ψυχή.
0: Με τον τίτλο «Φτιάχνουμε σπίτια για τη ζωή μας στα 40, αλλά τι γίνεται στα 80.
1: Okay.
0: Είναι στην ουσία με μια συνέντευξη ένας άνθρωπος, ένας αρχιτέκτονας, ο Γιάννης Ιακωβάκης, ο οποίος έχει καταπιαστεί με το σχεδιασμό και την ολοποίηση έργων κατοικιών, στο οποίο διαπίστωσε το εξής, ότι σύμφωνα με την Ελστάτ στην Ελλάδα έχουμε τουλάχιστον ετησίως τουλάχιστον 1200 θανάτους από πτώσεις το χρόνο.
1: Okay.
0: Από αυτούς, λέει, οι περισσότεροι συμβαίνουν σε ηλικίες άνω των 75 ετών. Ταυτόχρονα έχουμε περίπου 100.000 περιστατικά καταγμάτων, τα οποία αυξάνονται κάθε χρόνο. Είμαστε πολύ ψηλά, λέει, στη συγκεκριμένη θέση, γιατί έχουμε και από τους πιο γερασμένους πληθυσμούς στην Ευρώπη.
1: Μάλιστα.
0: Και διαπιστώνει το εξής,
1: ναι,
0: ότι όπως έχουμε διαμορφώσει τα διαμερίσματά μας, ή τα αυτά που φτιάχτηκαν το Μεσοπόλεμο, ή τα αυτά που φτιάχτηκαν μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, είτε με αυτά που ήρθαν με τις αντιπαροχές, είτε με την νέα αρχιτεκτονικές το 70 και το 80, ότι όλα είναι διαμορφωμένα για οικογένειες οι οποίες δεν σκέφτονται ότι θα μεγαλώσουν. Άρα τι συμβαίνει, έχουμε πολύ δύσκολες εισόδους.
1: Μάλιστα, ναι. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, δώσουμε κανένα παράδειγμα. Για να καταλάβω.
0: Υπάρχουν πάρα πολλοί σκαλιά, δηλαδή δεν μπαίνει ευθεία στην είσοδο να πα στον αλκυστήρα σου.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν πάντα σκαλιά, υπάρχουν κάποια μικροεμπόδια που μπορεί να υπάρχουν. Ακόμα και οι πόρτες είναι δύσκολο να ανοιγοκλίνουν που έχουμε στις εισόδους μας των πολυκατοικιών. Και μετά μέσα στα διαμερίσματά μας υπάρχει το πρόβλημα της μπανιέρας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή στην ουσία αρκετά διαμερίσματα ακόμα έχουν μπανιέρες, το οποίο όταν το βλέπεις 30, 20, 10, 15 χρονών, 40, 50, δεν σου φαίνεται κάποιο πρόβλημα. Αλλά σκέψω ότι αν έχεις κάποια κινητικά προβλήματα με κάποια ηλικία, ναι, είναι δύσκολο να ανέβω, κατεβαίνεις, να μπαίνεις, να βγαίνεις, κουρτίνες, όλα αυτά. Και προφανώς υπάρχει και ο τρόπος που έχουμε διαμορφώσει τα υλικά μέσα στο σπίτι μας. Βλέπε τα μάρμαρα, βλέπε κάποια άλλα ζητήματα. Τα κάνουν και ολισθηρά και εμποδίζουν ανθρώπους μεγαλύτερη ηλικία να κινηθούν με ευκολία. Δεν υπάρχουν πολλά κρατήματα στους τοίχους, ούτε στις εισόδους των πολυκατοικιών, ούτε στα σκαλιά, ούτε οπουδήποτε αλλού. Γενικώς υπάρχει μια διαμόρφωση των εσωτερικών χώρων, αλλά και των κοινόχρηστων χώρων, κυρίως των πολυκατοικιών, με ένα γνώμονα ότι έχουμε να κάνουμε με υγιείς ανθρώπους.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, όλο αυτό θα μου πει, εντάξει, οκ, okay, μπορούν να διορθωθούν, μπορεί από εδώ και από εκεί. Έχει ένα ενδιαφέρον να προσθέσουμε το εξής, ότι είμαστε μια χώρα που εξαιτίας και του δημογραφικού της,
1: mm-hmm,
0: σε πολύ λίγα χρόνια, δηλαδή δεν μιλάμε ότι αυτό θα είναι σε μια συνθήκη που θα τη συζητήσουμε τα επόμενα 100 χρόνια, αλλά μπορούμε να τη συζητήσουμε τα επόμενα 10. Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι, θα ανήκουν, αν θες, αυτό που λέγεται τρίτη ηλικία, θα είναι περισσότεροι από αυτούς που είναι οι μικρότεροι.
1: Ναι.
0: Οπότε όλο αυτό σημαίνει ότι κάπως θα πρέπει να σκεφτούν διαφορετικά τον τρόπο που διαμορφώνουν τους χώρους τους. Τώρα, τέλος πάντων,
1: η κατάργηση της μπανιέρας, λένε εδώ, είναι η άρνηση μιας πολυτέλειας.
0: Ο κ. Ιακωβάκης έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί πάνω σε αυτό έχει φτιάξει μια οργάνωση που το επικοινωνεί πράγματα στον τρόπο που πρέπει να διαμορφώνουν οι κατοικίες κτλ. Δεν έχει μείνει δηλαδή σε αυτό μόνο στη διαπίστωση. Αλλά είναι κάτι που, ξέρεις, ενώ είναι μπροστά μας, δηλαδή η Αθήνα,
1: ναι,
0: και οι πολυκατοικίες της είναι μια πόλη που κατά κύριο λόγο, είτε από απροθυμία, είτε από αμέλεια, είτε από οποιοδήποτε άλλους λόγους, είτε από ανικανότητα, δεν έχει φτιαχτεί για κατοίκους που είτε είναι μεγάλης ηλικίας είτε έχουν και διάφορα κινητικά προβλήματα. Δεν μπορεί, ναι, να τους βοηθήσει καθόλου πουθενά σε αυτό το ζήτημα.
1: Κοίτα. Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ. Το διάβασα και εγώ αυτό το ρεπορτάζ και πραγματικά πολύ ενδιαφέρον, γιατί ξέρεις.
0: Δεν το έχει σκεφτεί, αυτό που
1: είναι κάτι που δεν σκέφτεσαι όταν αφορά είτε άλλους ανθρώπους που είναι μεγαλύτερης ηλικίας, αν δεν το έχεις τέλος πάντων μέσα στη ζωή σου ή αν δεν μπορείς να φανταστείς τον εαυτό σου σε 30, 40, 50 χρόνια. Και εκεί κάπου λογικό εδώ που τα λέμε τώρα. Ένας άνθρωπος 27-28 χρονών τώρα δύσκολα μπορεί να βάλει στο μυαλό του αυτή τη συνθήκη.
0: Επίσης, αυτός που φτιάχνει το σπίτι όταν είναι 35-40 χρονών, πες που, ναι, τότε είναι ηλικίες παραγωγικές για διάφορους που μπορούν να το κάνουν αυτό, ναι, δεν το σκέφτεσαι ποτέ αυτό το πράγμα.
1: Εντάξει, τώρα κάποιος άλλος μπορεί να γιώσει όλη αυτή την κουβέντα που κάνουμε, ρε παιδί, και να μας πει, ρε παιδιά, τι μας λέτε. Προσπαθώ να βρω σπίτι για τον επόμενο μήνα. Καλά, αυτή την στεγαστική, ναι, κρίση, αλλά εντάξει.
0: Προφανώς,
1: δεν, ναι, μπορώ να συζητάμε όλα μόνο μέσα από ένα πολύ συγκεκριμένο πρίσμα που είναι η στεγαστική κρίση και το στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει και η Αθήνα. Αυτό που θέλω να σου πω που είναι σχετικό, αλλά λίγο πάω και λίγο παραπέρα την κουβέντα, είναι αυτές τις μέρες μετά, ας πούμε, από αυτό το ατύχημα που είχα, που δεν οδηγώ και άρα δεν είμαι μέρος του προβλήματος. Γιατί όλοι όσοι οδηγούμε είμαστε μέρος του προβλήματος αυτής της πόλης. Και τέλος πάντων, όταν οδηγείς και κινείσαι με αυτούς τους ρυθμούς τους πάρα πολύ ταχύς και γρήγορους και εξοντοτικούς και δεν μπορείς να πάρει ούτε το μάτι σου, ρε παιδί μου, ούτε και η αντίληψή σου για την πόλη, δεν μπορεί να πάρει μια απόσταση και να καταλάβεις τα πραγματικά προβλήματά της. Πολύ διαφορετικά τα καταλαβαίνεις όταν περπατάς.
0: Ναι.
1: Και όταν έχεις, ρε παιδί μου, και λίγο την πολυτέλεια να παρατηρήσεις κάποια πράγματα. Είναι ναρκοπέδιο, ρε, σε αυτή πόλη. Ξέρω ότι πολλοί και πολλές μπορεί να μας ακούν αυτή τώρα και να μου λένε, έλα ρε Σέρλοκ, τώρα το κατάλαβες. Έπρεπε να βάλεις το χέρι σου σε ενάρθεια για να το καταλάβεις. Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι, είναι η απάντηση. Ή πρέπει να κάνεις ένα παιδί για να το καταλάβεις, ή πρέπει να χρειαστεί να περπατήσεις λίγο παραπάνω για να το καταλάβεις, ή τέλος πάντων να βγεις από αυτό πώς το λένε, του χάμστερ, τη ρόδα του χάμστερ που είμαστε καθημερινά τρέχοντας από τη μία δουλειά στην άλλη, για να δεις ότι τώρα, τι να συζητήσουμε τώρα, από πού να το πιάσεις και πού να το τελειώσεις. Τρέμω, ξαναλέω, το κάνω δικό μου τώρα. Είναι ατομικίστικο αυτό που λέω. Είναι παρτάκικο αυτό που λέω. Τρέμω κάθε μέρα. Έχω διπλό και τριπλό, ας πούμε, αυτό. Μην φάω καμιά τούμπα
0: ναι.
1: με το χέρι, ας πούμε, στον Άρτικα. Σε όλα αυτά τα πεζοδρόμια. Ζω και σε μια γειτονιά που δεν νομίζω ότι είχε περισσότερα έργα στην ιστορία της από όσα έχουν τώρα αυτή τη στιγμή στα Εξάρχεια. Ανακατασκευές, οπτικές ίνες, όλα αυτά.
0: Ανακαινήσεις, ιστορίες.
1: Ανακαινήσεις, μπουτίκ, ξενοδοχεία, ιστορίες από εδώ από εκεί. Είναι ένα σύννεφο, ας πούμε, από σκόνη, λακκούβες, μπάζα και τα λοιπά. Σου λέω, το επέκτηνα, στο πήγα από την κατοικία, στο πήγα στην πόλη. Γιατί αν δεν είναι τα σπίτια μας για ανθρώπους των 80, σίγουρα δεν είναι πολύ σίγουρα. Για ανθρώπους που έχουν και κινητικά προβλήματα, είναι και μιας προχωρημένης ηλικίας.
0: Νατάσα Πόλκε, Poison of Choice.
1: Δεν έχουμε προβλήματα. Εμείς τώρα εγκαινιάζουμε κάτι παγκάκια μαζί με το Airbnb. Όπως είδα, ας πούμε, κάτι για τον δήμαρχο. Οπότε τα λύνουμε όλα αυτά τα προβλήματα. Τώρα δεν έχει σημασία. Δεν έχουν σημασία. Και τόσο.

Περάμε σε προοδευτικά μηνύματα. Ξεκινάει το Μουντιάλ. Έχουμε πολλά φαβορί. Η Βραζιλία θέλει να θυμίσει ποια είναι. Η Γαλλία μπορεί να κατεβάσει τρεις εντεκάδες. Η Αργεντινή ψάχνει για το back-to-back. Και κάθε φαβορί κουβαλάει πίεση πιο βαριά και από τη φανέλα του. Γιατί στο Μουντιάλ ένα γκολ σε κάνει ήρωα και μια χαμένη ευκαιρία σε συζητούν για τα επόμενα 4 χρόνια. Έρχεται γιορτή, έρχεται Μουντιάλ. Και αν είσαι εξήμιο, είσαι στη Novibet. www.novibet.gr. Κάθε το στοίχημα εκεί μπορείτε να βρείτε πολλά περισσότερα. Επίσης μαζί μας είναι το Φυσικό Αέριο Ελλάδας, το οποίο έχει και ρεύμα. Το βρίσκεται τα προγράμματά του στο φυσικοαέριοελλάδας.gr και βλέπετε αυτό που σας συμφέρει ανάλογα με την κατανάλωση που έχετε. Έχουν βγει και τα νέα προγράμματα τώρα. Ελευκόντα 7 και 7, πάμε σιγά σιγά μέχρι τις 9 και μισή και μετά επιστρέφουμε για hot take εδώ στο Alternative.

0: 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα μπούμ. Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
2: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CTFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. CTFM92.gr.
3: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου με τα πτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φοίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
4: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς Σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
5: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
4: Χρυσόραμα. Moments in time.
6: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Η στήρωση είναι ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που μπορείς να κάνεις στο σκύλο ή τη γάτα σου.
10: Ένα στηρωμένο ζώο κινδυνεύει πολύ λιγότερο από την εμφάνιση ασθενειών απειλητικών για τη ζωή του.
9: Τα στηρωμένα ζώα δεν εκδηλώνουν προβλήματα συμπεριφοράς που σχετίζονται με τις γενετήσιες ορμές. Με τη στήρωση περιορίζουμε δραστικά τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό των ζώων συντροφιάς.
10: Είναι στο χέρι μας, στηρώνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας,
9: να καταφέρουμε να ζήσουμε σε μια χώρα χωρίς αδέσποτα και κακοποιημένα ζώα.
11: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς.
12: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: 92. CDFM 92. Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.
13: Mastercard Day!
14: Σωστά! Πάμε σούπερ μάρκετ.
13: Ναι!
14: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/Mastercard/Day.
13: Happy Mastercard Day!
15: Άντε, προχώρα!
16: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα!
17: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
15: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
18: Ταξίδι με πλοίο. Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτοπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου, ένα hop μακριά.
19: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
20: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
19: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Τάιγερ Λίλης. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.

0: Λευκό 87,7.
1: Η καλή είδηση της ημέρας.
2: Στη σημαντικότατη επιρροή που άσκησε η αρχαία ελληνική τέχνη στο ρωμαϊκό πολιτισμό έως και τον 20ο αιώνα, επικεντρώνεται η νέα περιοδική έκθεση με τίτλο «Έμπνευση, αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία», που θα φιλοξενηθεί στο Μουσείο της Ακρόπολης από τις 16 Ιουνίου στις 30 Αυγούστου με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Περισσότερα στο enlefko.fm. Στείλτε μας την καλή σας είδηση στο info@enlefko.fm.

0: ημέρα ξεκινάμε Alternative. Καθημερινά 7 με 10 το πρωί στον Εν Λευκό 87,7.
1: Ελευκό, 17 και 7 η ώρα είναι 9 και 33. Πάμε να δούμε λίγο τι γράφουν τα site σήμερα, 9 Ιουνίου του 2026. Ξεκινάμε από το News 24-7. James Dalamangas, ο άρρωτος φυγάς που ζούσε σε φρούριο και δήλωνε καρκινοπαθής για αυτή τη σύλληψη που έχει γίνει στο Αίγιο με αφορμή της δολοφονίας. Μια έτσι είπε ιστορία που θα μπορούσε άνετα να γίνει ψηρά σε οποιαδήποτε πλατφόρμα.
2: Τι έκανε αυτός?
1: Έχει
2: ήταν καταζητούμενος στην Αυστραλία, έχει εμπλακεί σε μια δολοφονία Έλληνα ομογενή το 1999 και συνελήφθη προχθές στο Αίγιο έπειτα από 27 ολόκληρα χρόνια που ζούσε ανενόχλητος με ψεύτικο όνομα. Και τι όνομα τώρα, έτσι, το James Dalamangas. Δεν είναι ότι περνάς και απαρατήρητος με James Dalamangas. Δηλαδή, αν έπρεπε να διαλέξω ένα ψευδόνυμο για να περάσω απαρατήρητος, θα διάλεγα αυτό.
1: Πρώτη αποτίμηση για τις επιδόσεις των υποψηφίων αναπεδίω στις πανελλαδικές του 2026 και οι σημειακές αλλαγές και το παρασκήνιο για την ανασχηματισμό, λέει η Καθημερινή, στο κεντρικό της θέμα.
2: Πάμε στο Βήμα, το βήμα.gr. Ο ΣΥΡΙΖΑ εαυτόν σωθεί, το πόσοι και ποιοι λοξοκοιτούν προς την Ελλάς είναι το κεντρικό του βήματος. Εάν επιβεβαιωθούν πληροφορίες για αποχωρήσεις και ανεξαρτητοποίηση βουλευτών, τότε ο ΣΥΡΙΖΑ θα βρεθεί αντιμέτωπος με μια νέα, ίσως τη σοβαρότερη εσωτερική κρίση της ιστορίας του. Στην Life, στο life.gr.
1: Έχει μια συνέντευξη του Χρήστο Παπαδημητρίου, του ακαδημαϊκού, ο οποίος μίλησε και στο Βήμα της Κυριακής. Και λέει κάτι πολύ ενδιαφέρον, ότι τέλος πάντων ότι έχουν έρθει 5 εταιρείες στην ουσία,
2: ναι,
1: και έχουν πάρει τον κόπο 100.000 επιστημόνων που έχουν ασχοληθεί τόσα χρόνια με την τεχνητή νοημοσύνη.
2: Ναι.
1: Και στην ουσία το έχουν κάνει όλο αυτό κέρδος, ενώ όλο αυτό, ας πούμε, έπρεπε να μείνει κάπως να προφυλαχθεί και να μείνει σε ένα ερευνητικό επίπεδο ή να περάσει πιο ώρα, ας πούμε, δωρεάν, ξέρεις, στον κόσμο όλη αυτή η προσπάθεια.
2: Πώς όμως
1: παρά να γίνει δισεκατομμύρια για κάποιες εταιρείες.
2: Ναι. Ένα χτύπημα από το life.gr επίσης. Ανοχή ρωτικόλη για πάντα. Είναι το όνομα μιας, ο τίτλος μιας queer punk αυτοέκδοσης, ένα κομμάτι του Θοδωρή Αντωνόπουλου.
1: Χρηματιστήρια, καμπανάκια κινδύνου από Μπόφα και Goldman Sachs, λέει, είναι αυτεμπορική. Πάμε να ακούσουμε Cardigans και επιστρέφουμε εδώ με hot take.

0: Η μεγάλη επιστροφή, Alternative Hot Take, απόψεις των παραγωγών της εκπομπής που δεν εκφράζουν κατά ανάγκη όλη την εκπομπή.
1: Ναι.
0: Ή την εκφράζουν πολλές φορές.
1: Οκ. Okay.
0: Και σας καλούμε να συμφωνήσετε ή να διαφωνήσετε.
1: Οκ. Okay.
0: Παραγιώτη. Είναι η σειρά σου. Και φαντάζομαι ότι όλος αυτός ο καιρός που έχεις κάτσει και έχεις σκεφτεί,
1: ναι,
0: θα έχεις σελίδες με hot take, θα έχεις καταγράψει.
1: Ναι, εσύ από το πρωί μέχρι το βράδυ hot take σκεφτόμουν.
0: Ναι.
1: Έχω φτιάξει ένα
0: hot take, ναι,
1: σαν τη βίβλο με σημειώσεις. Λοιπόν, κοίταξε να δεις.
0: Κοιτάω.
1: Θα τοποθετηθώ χρονικά. Βάσει της επικαιρότητας. Τι συζητούσαμε και την προηγούμενη ώρα, ότι μπαίνουμε, ξεκινάει η συναυλιακή σεζόν,
0: ναι,
1: μπαίνει στο φουλ. Ήδη έχουν γίνει κάποιες, αλλά από εδώ και στο εξής ξεκινάνε τα φεστιβάλ. Θα περάσουμε κάποιες εβδομάδες που θα έχει κάθε μέρα και μια μεγάλη κιόλας συναυλία. Και υπάρχει και όλη αυτή η κουβέντα που την κάνουμε πολύ τα τελευταία 2, 3, 4 χρόνια, post-COVID θα έλεγα εγώ, με όλη αυτή την κουλτούρα του sold out. Ποιοι είναι αυτοί που εξαφανίζουν τα εισιτήρια μέσα σε λίγες ώρες? Όχι, δεν καταλαβαίνουμε, δεν προλαβαίνουμε να πάρουμε εισιτήρια. Πάνε όλοι οι φασέοι, πάνε όλοι οι άσχετοι και οι άσχετες, μένουμε απ' έξω. Υπάρχει μια ολόκληρη τέτοια συζήτηση. Λοιπόν. Νομίζω ότι ένας τρόπος για να καταλάβεις και να ξεχωρίσεις αυτούς που πάνε σε μια συναυλία για τη φάση και για το ήμουν και εγώ εκεί, αντιδιαστολή με τους πραγματικούς φανς, είναι αυτοί που τις προηγούμενες μέρες της συναυλίας μπαίνουν, πώς το λένε, ευλαβικά και επαναληπτικά και μονοληπτικά σε site τύπου setlist.fm για να ξέρουν μέχρι και πότε αερίζονται τα μέλη του συγκροτήματος που βρίσκονται πάνω στη σκηνή. Να ξέρουν κάθε κομμάτι, να ξέρουν ακριβώς την σειρά και να έρχονται στη συναυλία και να κάνουν και τους έξιμους, ή ακόμα χειρότερα, να έρχονται στη συναυλία και απλά να έχουν κλειδώσει τα συγκεκριμένα σημεία που θα παίξουν, τα κομμάτια τους που είναι αγαπημένα, ίσως και τα κομμάτια που ξέρουν, προκειμένου να σηκώσουν και το κινητό τους και να βγάλουν το βίντεο.
0: Άρα, ποιο είναι το hot take?
1: Το hot take είναι ότι αυτοί που μπαίνουν μονοληπτικά σε αυτά τα site είναι η φασέοι της ιστορίας.
0: Μάλιστα.
1: Έχεις αντίρρηση?
0: Όχι πολύ.
1: Ρε παιδάκι μου, δεν χρειάζεται όλα τα πράγματα να τα ξέρουμε τόσο πολύ από πριν.
0: Ναι.
1: Δεν χρειάζεται τόσο να χαλάμε, ας πούμε, το vibe. Να ξέρουμε ότι θα παίξουν μετά αυτό, μετά θα παίξουν εκείνο. Ναι, αλλά μετά όμως θα κάνουν μια κοιλιά και θα παίξουν τέσσερα καινούρια. Δηλαδή έχουμε ένα κοινό φίλο, ο οποίος πριν παίξει το τραγούδι, έρχεται στο αυτί σου και σου ψιδηρίζει ποιο είναι το επόμενο.
0: Άσε την κοιλιά.
1: Πώς θα την αφήσω? Στην ηλικία μας την αφήνεις.
0: Και εγώ έχω μια φίλη που όταν βλέπουμε ταινίες με πλέον πραγματική ιστορία μπαίνει στη Wikipedia να διαβάσει το τέλος.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου,
0: δηλαδή είναι ωραίο αυτό.
1: Δηλαδή,
0: δεν μπορούμε να απολαύσουμε την ταινία.
1: Δεν μπορούμε δηλαδή να, ναι, δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε μια spoiler free κουλτούρα, ας πούμε.
0: Ναι, άμα όμως έρχεται μια μπάντα.
1: Τι μικρή φαίη που θέλουμε να τα ξέρουμε όλα.
0: Ναι, έρχεται το συγκρότημά σου, ο τραγουδιστής σου, τραγουδίστρια σου, οτιδήποτε.
1: Ναι.
0: Και εσύ θες να ακούσεις ένα τραγούδι που είναι στα B-side, ένα σπάνιο που το παίζει πολύ.
1: Ναι.
0: Και έχεις μια αγωνία, θα το παίξει ή όχι. Ναι. Να μην πεις να δεις αν θα το παίξει.
1: Εντάξει. Τώρα με αλλάξεις λίγο την καρδιά μου, αλλά δεν, ναι, είναι το ίδιο.
0: Ναι, όχι, δεν σου
1: είναι
0: λέω.
1: Μια...
0: Δεν σου λέω για να κάνεις εντύπωση.
1: Είναι μια παρανυχίδα αυτή,
0: ναι,
1: εκεί πέρα. Είναι μια εξαίρεση της εξαίρεσης.
0: Κατάλαβα.
1: Άσε που άμα το αφήσεις και στην τύχη και σου παίξει το B-side που θέλεις,
0: καλά,
1: τότε θα πεταρείς η φυσκούλα σου.
0: Ποιος θα μπαίνει, θα πάθει.
1: Θα βγουν τα χέρια τους νάρθηκες.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παναγιώτη.
1: Εντάξει, περίμενα ότι θα. Επειδή ξέρω ότι το κάνει, περίμενα ότι θα.
0: Δεν παίρνω πολύ στο σχέδιο.
1: Περίμενα ότι θα διαφωνήσει και θα έχουμε. Και θα
0: όχι,
1: έχουμε
0: εγώ κόντρα. Κάνω κάτι άλλο.
1: Αλλά ξέρει ότι το καλοκαίρι σε έχει βάλει σε μια ραστόνη και δεν θέλει καθόλου συγκρούσει.
0: Δεν μπαίνω πολύ σε τη λίστα. Δεν το κάνω. Γιατί δεν πάω και στο συναυλίο σου να πω στο τη λίστα.
1: Ναι.
0: Είσαι αυτό που πηγαίνω, ξέρω ότι θα παίξει. Αλλά κάνω κάτι φοβερό που είναι πάρα πολύ ωραίο. Συνέχεια πιστεύω ότι παίζει το τραγούδι που περιμένω.
1: Δηλαδή
0: εκεί που ξεκινάνε όλοι, παίρνει η κιθάρα, την κάνει τον τρουντουντουμ, ας πούμε.
1: Ναι, περνάει την κιθάρα στο φύσμα.
0: Ναι,
1: σε και ένα
0: κάνουν
1: πίσμα.
0: Όλοι από κάτω που ξέρουν ποιο είναι, έχουν καταλάβει. Κάποιοι εγώ μαζί. Γιατί πιστεύω ότι τελικά είναι αυτό που νομίζω ότι θα παίξει που μου αρέσει, αλλά δεν είναι ποτέ αυτό. Αλλά μπαίνω στη φάση. Κάνω κι εγώ. Λοιπόν, ωραία.
1: Λίγο απρόβλεπτο, ρε παιδιά.
0: Ναι.
1: Λίγο απρόβλεπτο.
0: Κάνονς και Loving You εδώ στον Λευκό 7 και 7.

0: Έχουμε και την Τριαντάφυλλη εδώ πέρα που μας κάνει φοβερά και τρομερά βίντεο για τα hot takes και όλα τα υπόλοιπα που έχει έρθει εδώ πέρα και μας έχει συγχύσει.
1: Ναι, εντάξει, τώρα έχει έρθει νέα γενιά εδώ πέρα.
0: Μας έχει αναστατώσει, να πούμε εδώ πέρα.
1: Μας έχει διαλύσει τα.
0: Τα έχει κάνει όλα.
1: Μια τρίτη είχαμε. Και πάει και αυτή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος σιγά-σιγά. Έχω να σας ανακοινώσω.
0: Λοιπόν, συμφωνώ μαζί μου, λέει η Παναγιώτα.
1: Πάμε στο
0: έχουμε λάδι. Χάσει, λέει, τον αθωμητισμό. Εγώ, παιδιά. Πιο αθόρμητος άνθρωπος του κόσμου. Είμαι εδώ για να τον σώσω. Θέλω να πω ότι αυτή την ιδέα μου την έδωσε ο πιστός ακροατής της εκπομπής και φοβερός Γιώργος, ο οποίος λέει, ρε παιδιά, αυτό το site που μπαίνουμε και διαβάζουμε τα setlist από τα...
1: Setlist.
0: Τα setlist από τις συναυλίες, πώς το λένε, και του το στείλαμε στο chat χθες και κάπως εκεί μου μπήκε ιδέα.
1: Μπράβο.
0: Για το σημερινό hot take και λέει: ωραία, με στόλισες, λέει σήμερα. Όχι, Γιώργο, εδώ πέρα. Αδερφός μας, πιστός ακροατής.
1: Προθετικά μηνύματα. Φέτος ζεις στο παγκόσμιο στενόβιντε μαζί με τα υπόλοιπα πλάσματα της νύχτας. Νυχτερίδα και κουκουβάγια σε περιμένουν να το απολαύσεις μέχρι και το τελευταίο σφύριγμα. Και αν πας μια φορά κουκουβά, μην ανησυχείς, γιατί το παιχνίδι στενόβιντε δεν σταματά, ειδικά στο παγκόσμιο. Λοιπόν, πάμε στο. Μαζί μας είναι επίσης το φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο το οποίο έχει και ρεύμα και βλέπετε τα προγράμματα που σας συμφέρουν ανάλογα με τα καινούργια πράγματα που υπάρχουν, είτε σταθερό είτε όχι. Με τι θες να κλείσουμε? Θα κλείσουμε με Jamie XX, μάλιστα. Φοβερά πράγματα. Θα τα ξαναπούμε αύριο στις 7 το πρωί. Ακολουθεί ο Ρένος Χαραλαμπίδης. Καλημέρα σε όλες και σε όλους.

Εν Λευκό 87,7. Ό,τι παίζει είναι City FM 92. City FM 92.

0: to feel ready.
1: City FM 92.
2: Radio 2 here.

0: Ό,τι παίζει είναι City FM 92.
1: City FM 92.
0: City on Web.
2: cityfm92.gr.
3: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
4: Πάνα! Φεύγω!
5: Να προσέχεις, αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
6: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή. Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece. Η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
7: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
8: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
9: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
10: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
11: Ξέρεις που θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις.

0: Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ζαν Μισελ Ζαρ. Ο πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής σε ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Μαζί του ο Σεμπαστιάν Τελιέ. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, releaseathens.gr, snfnostos.org. Να είσαι εκεί.
1: Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο ροκαμπίλι κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr, more.com. Με την υποστήριξη του Release Athens.
2: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας. City FM. Διαφημιστικό τμήμα 22610 81041. 22610 81041.

0: Where Life Begins, από μια καλλιτέχνηδα που έχει αποδείξει ότι μπορεί να το ξαναφτιάνει από την αρχή εκεί που νομίζεις ότι έχει ξοφλήσει. Η βασίλισσα της pop ποτέ δεν θα το κάνει αυτό. Επανεφευρίσκει τον εαυτό της συνεχώς τόσες δεκαετίες, το κάνει και στις μέρες μας. Αυτό εδώ το κομμάτι ανήκει στο ίσως ένα από τα καλύτερα άλμπουμ που έχει κυκλοφορήσει το 1992, Ερώτικα. Στις μέρες μας είναι ξανά στην επικαιρότητα με το Confessions Part 2, sequel από το καλύτερο dance άλμπουμ που έχει κυκλοφορήσει 25 χρόνια πριν, και μάλιστα χτες μας παρουσίασε και ένα μικρό φιλμ, ένα βίντεο κλιπ στην ουσία, το οποίο όμως είναι γύρω στα 13 λεπτά και έχει οπτικοποιήσει τουλάχιστον 4 τραγούδια από αυτό το καινούργιο dance album, το sequel που λέγαμε, με υπέροχη σκηνοθεσία, διάσημες συμμετοχές, cameos κτλ. Θα τα πούμε λίγο αργότερα αυτά. Πάντως η Μαντόνα είναι εδώ και θα παραμείνει να είναι εδώ, όπως καταλαβαίνετε, και να κάνει πολύ ωραία πράγματα. Να, που φτάσαμε στην Τρίτη, ο μήνας έχει 9. Μακάρι αυτό να σήμαινε και τη γνωστή παροιμία, ότι όλα δηλαδή τρέχουν στην εντέλεια και όλα πάνε καλά. Όχι. Το θερμόμετρο παραμένει ψηλά, θα είναι εκεί γύρω στους 30 βαθμούς. Ενδέχεται να υπάρχουν κάποιες ψυχάλες, σαν και αυτές που είχαμε χθες το βράδυ. Από το απόγευμα και μετά, από το μεσημέρι, μεσημερό απόγευμα και μετά, κάποιες ψυχάλες. Οι επόμενες ημέρες πάλι με τα ίδια, με τις ίδιες συνθήκες, σταθερά και στους 30 και πάνω από τους 30 βαθμούς το θερμόμετρο. Κάποιες ψυχάλες και κάποιες τοπικές βροχές ενδέχεται να έχουμε από ό,τι φαίνεται και την Παρασκευή αλλά και το Σάββατο που μας έρχεται. Είναι Τρίτη λοιπόν, 9 του Ιούνιου όπως είπαμε, Πάνος Καρβούνη στο μικρόφωνο, την επιλογή της μουσικής θα πάμε μαζί και σήμερα μέχρι και τις 12. Το τηλέφωνο μας 2261-081-041. Πολλές καλημέρες σε όλους.
1: 10 με 12 το πρωί, Πάνος Καρβούνης Live, στον City FM 92.

A Buyer of the Sun. Αυτό θα μπορούσε να ήταν και ο τίτλος του ελληνικού κράτους, δεν θα μπορούσε, η αυτοκρατορία του ήλιου, ε? Αν και κάπως λίγο προς την Ασία εκεί προσομοιάζει αυτό, η αυτοκρατορία του ανατέλλοντος ηλίου είναι εκεί. Λοιπόν, οι Buyer of the Sun μας τραγούδισαν το Walking on a Dream εδώ στον CTFM στους 92. Σήμερα γιορτάζει ο Κύριλλος, Παγκόσμια ημέρα αρχείων, Παγκόσμια ημέρα διαπίστευσης. Αυτό με τα αρχεία μας, που γενικότερα με όλες τις συσκευές πια τις ηλεκτρονικές έχουν προκαλέσει και πονοκέφαλο. Φανταστείτε τώρα να είσαι σε καμία κατάσταση με αναλογικό τρόπο, όπως παραδείγματος χάρη στο αθάνατο ελληνικό δημόσιο, όπου υποτίθεται ότι όλα έχουν περάσει ψηφιακά, αλλά πας ας πούμε σε καμία υπηρεσία και ψάχνονται εκεί να βρουν ας πούμε τους περίφημους φακέλους που είναι στιβαγμένοι παντού και τα λοιπά. Έχουμε δει όλοι τέτοιες εικόνες και έχουμε ταλαιπωρηθεί άπειρα σε τέτοιες ιστορίες. Αυτή η μέρα λοιπόν σήμερα είναι αφιερωμένη στην ουσία στα αρχεία, που αποτελούν σημαντική πηγή πληροφοριών, αλλά είναι ταυτόχρονα και χώροι διατήρησης της ιστορικής μνήμης και πολιτιστικής κληρονομιάς. Η αρχαιακή κληρονομιά είναι μια πολύτιμη μαρτυρία για την οικονομική, πολιτική και κοινωνική ανάπτυξη της ανθρωπότητας. Η ποικιλομορφία των αρχαιακών πηγών και μορφών είναι σημαντική. Για να εξασφαλιστεί η διατήρηση αυτών των πηγών, είναι απαραίτητη μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που λαμβάνει υπόψη όλους τους τύπους και τις μορφές των αρχείων. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι τα αρχεία ενεργά και μη αποτελούνται από τεκμήρια που δημιουργήθηκαν κατά εφαρμογή κάποιων νομικών υποχρεώσεων ή στο πλαίσιο κάποιας συναλλαγής, και περιέχουν σημαντικά στοιχεία και πληροφορίες για έναν οργανισμό ή για ένα πρόσωπο. Αρχιακά τεκμήρια είναι το αρχιακό υλικό το οποίο διατηρήθηκε από τους δημιουργούς του, τους κατόχους του ή από κάποιο αρχιακό φορέα εξαιτίας της νομικής αξίας ή της διαρκούς ιστορικής σημασίας. Ο γιορτασμός Παγκόσμιας ημέρας αρχείων στοχεύει στην αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού για την σημασία των αρχείων, προβολή στο ευρύ κοινό των μοναδικών και εξαιρετικά σπάνιων τεκμηρίων που φυλάζονται στους αρχιακούς φορείς και βελτίωση της εικόνας των αρχείων και ενίσχυση της προβολής τους σε παγκόσμιο επίπεδο. Από τον αναλογικό τρόπο λοιπόν όλων αυτών, γιατί εξακολουθεί να υπάρχει, εξακολουθούν να υπάρχουν τόνοι αρχείων τέτοιων που δεν έχουν περάσει την ψηφιακή εποχή, μέχρι στον ψηφιακό κόσμο είναι θέματα, ας πούμε, θέμα γενικότερα που καθημερινά μπορεί, ας πούμε, να μας απασχολεί όλο αυτό. 18 λεπτάκια τώρα μετά τις 10. Evening Elephants. Snow.

εξαρτάται. Αν έρθει η ίδια και το ζητήσει, μπορεί να παίξει κάτι. Απάντηση στον Bruno Mars που ζητάει από τον DJ να βάλει ένα κομμάτι για να χορέψει το κορίτσι. I just might. Λοιπόν, και λίγο πριν, όπως είπαμε, ακούσαμε τους Evening Elephants και το Snow on the Bluff. Όλα αυτά στον αέρα του CTFM. Τώρα εδώ, για να είστε εδώ μαζί μας καθημερινά, ξέρετε τον τρόπο ή μάλλον τους τρόπους. Μπορείτε να μας ακούσετε είτε αναλογικά που λέγαμε πριν, είτε ψηφιακά. Στους 92 των FM συντονίζεστε στο ραδιόφωνο σας, στο αυτοκίνητο ή όπου αλλού βρίσκεστε αυτή την ώρα. Αν θέλετε να μας ακούσετε ιντερνετικά, μπαίνετε στο site του σταθμού ctfm92.gr. Εκεί βρίσκεται τα πάντα, live streaming από live24.gr και radiohype.gr. Για τις άλλες έξυπνες συσκευές σας, tablet, smartphone και τα λοιπά, υπάρχει η εκπληκτική εφαρμογή της Radio Player. Μπορείτε να την κατεβάσετε δωρεάν από App Store ή Google Play. Μην ξεχνάτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσα από τα social και σε Messenger, Viber και WhatsApp. Τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα μπορείτε να τα στέλνετε στη διεύθυνση ctfm92@gmail.com. You know the hardest thing.

Gorillaz, όπου εμφανίζονται φέτος το καλοκαίρι, κάνουν χαμό περιμένοντας να έρθουν και στη χώρα μας σε αυτή την από την πρώτη στιγμή sold out συναυλία που θα δώσουν μέσα στο καλοκαίρι. Εδώ μαζί με Bizarrap, Cara Jackson, Anouska Sankar, Orange County. 10 και 28 πρώτα λεπτά. Μην ξεχνάτε και τις μεταδόσεις του Εν Λευκό που καθημερινά είναι εδώ στο, γενικότερα στην παρέα μας. Κάθε πρωί ξεκινάει η μέρα μας με τους Λατέρατιβ, δηλαδή τον Παναγιώτη Μέρεγο και τον Σταύρο Διοσκουρίδη. Το απόγευμα από τις 6 και μετά ακούμε τον Μάκη Παπασημακόπουλο. Στις 8 το βράδυ ακούμε την Εύα Θεοτοκάτω. Αυτές είναι οι μεταδόσεις του Εν Λευκό. Βασιλιάς Έλβης, Wearing That Night Life Look. Remix που υπάρχει σε αυτό το epic, το κιμαντέρ του Baz Luhrmann για τον Βασιλιά Elvis. Πάμε σε break και επιστρέφουμε.

0: 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
2: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
3: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
2: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
4: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
5: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
4: Χρυσόραμα. Moments in time.
6: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
7: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Suede την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνι. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.
8: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
9: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φοιτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα. Υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
10: Το Gazette παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου, στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων, more.com, gazarte.gr.
0: 92. CDFM 92. Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

Harry Styles και το Aperture από το ολοκαινούριο άλμπουμ του που είναι πάρα πολύ καλό. 10 και 41 πρώτα λεπτά, 3η 9 Ιουνίου. Πάνος Χαρβούνης στο μικρόφωνο, κάθε μέρα μαζί, Δευτέρα με Παρασκευή. Το τηλέφωνο μας 2261-081-041. Το site του σταθμού ctfm92.gr. Πήγε ο άλλος, ας πούμε, να ξεσκάσει λίγο. Πήγε να ξεσκάσει αυτός, αλλά να σκάσει όλους τους υπολείπους, κατάλαβες. Και τον Γιούχαραν, το Γιούχα που έφαγε δεν περιγράφεται. Ποιος άλλος, ο Τραμπ, ήθελε να πάει να δει το Game 3 των τελικών του NBA ανάμεσα στους Spurs και τους Knicks στο Madison Square Garden. Κατά τη διάρκεια του τρίτου αγώνα λοιπόν των τελικών του NBA έφαγε το Γιούχα που δεν το περίμενε και απεχώρησε. Αυστηρά μέτρα ασφαλείας και μάλιστα οι φιλάθλοι ήταν εκνευρισμένοι ακόμη περισσότερο, όχι μόνο επειδή, ας πούμε, τον είδαν μπροστά τους και τους προκάλεσε διάφορα συναισθήματα, αλλά και επειδή ταλαιπωρήθηκαν γιατί ήταν κλειστοί οι δρόμοι, όπως καταλαβαίνετε τώρα, επειδή θα πήγαινε ο πρόεδρος και έγινε ένας χαμούλης. Μάλιστα μετά ψιλοτσακώθηκαν και μεταξύ τους, από ό,τι διαβάζουμε, οι φίλοι των New York Knicks, γιατί δεν βρήκαν και εισιτήρια και δεν μπορούσαν να έχουν πρόσβαση σε χώρους όπου υπήρχαν οθόνες και τα λοιπά, και ψιλοτσακώθηκαν και μεταξύ τους, έπεσε και λίγο ξύλο. Ωραία πραγματάκια, χάος στη Νέα Υόρκη, εντάξει, όλα καλά, μια χαρά. Να συμβαίνουν και εκεί διάφορα, γιατί συμβαίνουν αλλού στον κόσμο, να βλέπουμε και εκεί διάφορα, ας πούμε, να συμβαίνουν. Πάντως τώρα, μιας και είπαμε για τον Τραμπ, στο πιο σημαντικό θέμα που έχει να κάνει με το Ιράν, πάλι συνεχίζονται τα γνωστά κολοτούμπες καθημερινές και ήξεις αφήξεις. Θα κηρύξουμε ολική νίκη εναντί του Ιράν τις επόμενες δύο εβδομάδες, λέει ο Τραμπ. Τώρα, από αυτά που λέει ο Τραμπ, εντωμεταξύ, δεν θα πρέπει να πιστεύεις ούτε το κόμμα κυριολεκτικά, γιατί έχει φανεί αυτό ειδικά τόσο καιρό, όπου άλλα λένε τη μία στιγμή, άλλα κάνουν και κανένας δεν ξέρει τι πρόκειται να γίνει. Είχαμε και πτώση αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι κοντά στα στενά του Ορμούζ, γενικότερα σε μια ανάφλεξη που είχαμε τις τελευταίες μέρες, τις τελευταίες ώρες, και με πλήγματα και από το Ισραήλ, όπου φαίνεται να τσακώνονται και οι δύο, ο Μπίμπι με τον Ντόναλντ. Από τη μία είναι αυτά, από την άλλη όμως να συνεχίζεται ανθρωπιστική κρίση για ανθρώπους, είτε στο Λίβανο, ας πούμε, είτε και στη Γάζα. Μην ξεχνάμε εκεί τη γενοκτονία που συνεχίζεται κανονικότατα. Εμείς έχουμε τις επιπτώσεις εδώ τις οικονομικές. Νέα ανηφόρα στις τιμές του πετρελαίου, καθώς κλιμακώνεται και πάλι σύγκρουση στο Ιράν. Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent αυξήθηκε κατά 4,60 δολάρια στα 97,69 δολάρια το βαρέλι τις τελευταίες ώρες. Όπως καταλαβαίνετε, όλο αυτό φέρνει και πάλι μεγαλύτερη ανησυχία. Και μιας και στην Ελλάδα τα ζητήματα είναι πολλά και δεν έχουν να κάνουν μόνο με τον πόλεμο αυτών καθεαυτών. Έχουμε ένα σωρό παθογένειες που συμβαίνουν εδώ. Έχουμε απληστία, έχουμε καρτέλ, έχουμε. Ανάπτυξη για λίγους. Το 68% των νοικοκυριών δηλώνει οικονομική ασφυξία. Μέρος των κερδών της ανάπτυξης φαίνεται να συγκεντρώνεται δυσανάλογα στα υψηλότερα εισοδηματικά στρώματα, αλίμονο, διευρύνοντας εκ νέου το χάσμα της κορυφής της εισοδηματικής πυραμίδας. Όλα αυτά μας έρχονται από στοιχεία του ΙΟΒΕ. Οι πολλαπλές πτυχές της ανισότητας στην Ελλάδα, αποτυπώνοντας λοιπόν μια εικόνα με έντονες αντιφάσεις. Παρουσιάστηκε αυτό σε συζήτηση και είναι στην ουσία η ομοί πραγματικότητα με τα όσα συμβαίνουν, με την ακρίβεια, με τους νέους, με τη στέγαση, με την υγεία, με την μακροχρόνια φροντίδα, με ένα σωρό πράγματα τα οποία, την αγορά εργασίας, την εκπαίδευση, πάρα πολλά πράγματα τα οποία ούτως ή άλλως τα βλέπουμε, τα ζούμε, και ειδικά τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει δυσανάλογα, ας πούμε, ακόμη περισσότερο έτσι, βραχνάς για όλους μας. Είναι αυτές οι έρευνες που βγαίνουν, ας πούμε, αλλά στην ουσία αποτυπώνουν την πραγματικότητα. Και έχεις, ας πούμε, και τους κυβερνώντες, οι οποίοι... Άσε τώρα, πάω να κάνω ένα σχηματισμό, λέει. Καλά, εντάξει, τώρα γελάμε εδώ. Μέσα στο κλίμα όλων αυτών
μας απέδειξαν για μία ακόμη φορά ότι χρήματα υπάρχουν, υπάρχουν όμως για εκεί που θέλουν να εστιάσουν οι ίδιοι. Γιατί θα πάμε τώρα σε εκλογές, αυτά που λέγαμε χθες με τους Μητροπολίτες και τα λοιπά, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν βγαίνουν, δεν βγαίνει δηλαδή η μάνα μου ο Μητροπολίτης τώρα, ο οποίος κυκλοφορεί με τα χρυσοπίκελτα και με τις Mercedes και τα λοιπά, δεν βγαίνουν οι άνθρωποι, οπότε τους δώσουμε αυξήσεις που έφτασαν μέχρι το 90-95% και κατά 65% στον Αρχιεπίσκοπο. Αυτά είναι.

Telenova, In the Name of Your Love. Έφυγε και ο Όρμπαν και αλλάζουν άρδιν τα πράγματα στην Ουγγαρία. Ανακοίνωσαν ομόφωνα οι βουλευτές ότι θα μειώσουν κατά 40% τους μισθούς τους, τις απολαβές τους. Εμείς εδώ μάλλον το αντίθετο. Μάλλον θα γίνει κάποια στιγμή, γιατί ήδη έχουν βγει πάρα πολλοί. Θυμάμαι τώρα μια δήλωση ενός συγκεκριμένου βουλευτή, ο οποίος έλεγε δεν βγαίνουμε. Δηλαδή τι λεφτά αυτά που παίρνουμε, ας πούμε, σε συνέχεια και όσων λέγαμε πριν με τους μισθούς των κληρικών που αποφάσισαν από την κυβέρνηση. Λοιπόν, βουλευτές, κληρικοί, ποιοι άλλοι δικαστικοί που μόνοι τους αποφάσισαν ότι, ας πούμε, ήταν αντισταγματικό το ότι είχαν μειωθεί οι μισθοί τους και αποφάσισαν να πάρουν και αναδρομικά και τα λοιπά. Αλλά για όλους τους υπόλοιπους κλάδους ήταν συνταγματικές οι μειώσεις που έγιναν. Κατάλαβες, έτσι είναι. Αυτά συμβαίνουν στην Ελλάδα. Αλλού όμως, όπως στην Ουγγαρία, έχουμε όλους τους βουλευτές ενέκριναν ομόφωνα μείωση 40% στις αποδοχές τους στα πλαίσια της καινούργιας δημοσιονομικής εξυγέννησης που προωθεί ο νέος πρωθυπουργός, ο Πίτερ Μαγιάρ, ο οποίος συνδέει το μέτρο με τη λιτότητα και την καταπολέμηση της διαφθοράς, σεμνά και ταπεινά. Το θυμάστε κάποιος, ποιος το είχε πει, ο Καραμαλής το είχε πει αυτό. Πρόκειται για σεμνότητα, όπως δήλωσε ο συντηρητικός πρωθυπουργός τον περασμένο μήνα, προκειμένου να δικαιολογήσει αυτό το μέτρο, το οποίο εγκρίθηκε ομόφωνα, και το ξαναλέω, ομόφωνα από τους 189 βουλευτές που ήταν παρόντες. Ο βασικός μισθός δε των Ούγγρων βουλευτών ανέρχεται σε 3.690 ευρώ καθαρά. Εδώ στην Ελλάδα νομίζω ότι είναι πολύ περισσότερα. Τώρα, εντάξει, τώρα τι να ξέρουν οι Ούγγροι τώρα. Εδώ τα πράγματα είναι καταπληκτικά από όλες τις απόψεις.

Arctic Monkeys Opening Night, Canon Starlight λίγο πριν, και έρχονται και οι Temper Trap τώρα και το Giving Up Air για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα εδώ στον CTFM στους 92. Έχουμε και δεύτερη ώρα σε μερικά λεπτάκια μετά το break.

0: πετειακή συνεργασία. Δευτέρα 22 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ζαν Μισελ Ζαρ. Ο πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής σε ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Μαζί του, ο Σεμπαστιάν Τελιέ. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, releaseathens.gr, snfnostos.org. Να είσαι εκεί.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.

0: kasarta.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
2: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
0: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
3: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
4: Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Ροκαμπίλι Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr, more.com. Με την υποστήριξη του Release Athens.
5: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
0: CDFM 92. Πιάσε το ρυθμό και κράτησε το.

Loose End, Shoot You Dead. 10 λεπτάκια μετά τις 11, είναι 3η 9 Ιουνίου, είναι η δεύτερη μας ώρα εδώ στον CDFM στους 92. Μην ξεχνάτε οι εκπομπές μας ηχογραφημένες, μπορείτε να τις ακούτε όπου και να θέλετε. On demand λοιπόν στο Spotify ως podcast ή στο audio.com. Το link το βρίσκεται μέσα από τα social, στα social όπου ούτως ή άλλως επικοινωνείτε μαζί μας, επικοινωνία και σε Messenger, Viber και WhatsApp. Μην ξεχνάτε να στέλνετε τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα στη διεύθυνση ctfm92@gmail.com, το site του σταθμού ctfm92.gr. Εδώ πάμε και συνεχίζουμε μέχρι και τις 12. Glass Beams, Mahal.

λύθηκε, λέει, το μυστήριο με αυτή την μυρωδιά που μας είχαν ζαλίσει, θυμάστε, πριν λίγο καιρό, με την οσμία, ας πούμε, αερίου στην Αττική και τα λοιπά. Κάνανε έρευνες εκείνο, στην αρχή δεν ήξερε κανένας, όλες οι αρμόδιες αρχές πέταγαν ο ένας τον μπαλάκι στον άλλον. Τελικά, σύμφωνα με δημοσιεύματα, σήμερα το πιθανότερο σενάριο είναι η οσμή να συνδέεται με κάποιο πλοίο που βρισκόταν στη συγκεκριμένη περιοχή της Σαλαμίνας και η ουσία που ανασάτωσε κομμάτια της πρωτεύουσας να είναι το προπάνιο ή το βουτάνιο. Τουλάχιστον αυτή είναι η μία εκδοχή, η πιο πιθανή. Είναι πιθανό να πρόκειται για πλοίο μεταφοράς υγρά αερίου LPG. Όπως λένε, αναστάτωση που υπήρχε στα νότια προάστια και το κέντρο της Αθήνας λόγω έντονης οσμής. Η ουσία που προκάλεσε την οσμή και τη μετέπειτα αναταραχή στην πρωτεύουσα είναι πιθανόν το προπάνιο, λοιπόν, ή το βουτάνιο. Σε κάθε περίπτωση το προπάνιο και το βουτάνιο δεν είναι τοξικά και επικίνδυνα για τον άνθρωπο. Υπάρχει και μια άλλη εκδοχή για το εάν είχε συλλεγεί δείγμα αέρα την ώρα που εκδηλωνόταν το φαινόμενο, θα υπήρχε ακριβής απάντηση για τη μυρωδιά και την ουσία που πότισε τον Αττικό αέρα. Πηγές από το Σώμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος αναφέρουν ότι δεν εντοπίθηκαν και δεν γνώριζαν την πηγή της οσμής. Διενεργήθηκαν εκτεταμένοι έλεγχοι από την πυροσβεστική υπηρεσία αλλά και από το λιμενικό σώμα. Μάλιστα, πολύ ωραία το λύσαμε και αυτό το μυστήριο. Έτσι. Ένα άλλο μυστήριο, επειδή έχουμε τις σεισμικές δονήσεις και αυτή που την πολύ ισχυρή που είχαμε στην Εύβοια και μας ταρακούνησε και εμάς εδώ, αλλά και σεισμούς που συμβαίνουν σε όλο τον πλανήτη. Είχαμε και αυτή την τρομερή ιστορία στις Φιλιππίνες, όπου δυστυχώς έχουμε και πολλούς νεκρούς. Διαβάζω εδώ ένα ρεπορτάζ της Νίκης Μπακούλη στο News 24/7, η οποία στην ουσία θέτει αυτό το ερώτημα που μπορεί, ας πούμε, από το μυαλό να έχει περάσει σε πολλούς. Μπορεί να συνδέεται ένας μεγάλος σεισμός που γίνεται, ας πούμε, σε άλλη περιοχή με αυτόν τον σεισμό ή με αυτούς τους σεισμούς που συμβαίνουν στη χώρα μας, δηλαδή ο μεγάλος σεισμός στις Φιλιππίνες με αυτόν στην Εύβοια? Μπορούν αυτά τα φαινόμενα να συνδέονται? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς, οι οποίοι λένε ότι κάθε μέρα συμβαίνουν κατά μέσο όρο στη γη περίπου 3 με 4 σεισμοί μεγέθους από 5 μέχρι 5,9 ρίχτερ. Κάθε χρόνο έχουμε περί τους 15 άνω των 7 ρίχτερ. Μεταξύ των περιοχών που επλήγησαν υπάρχει απόσταση περί τα 10.000 χιλιόμετρα, που κάνει αδύνατο να πυροδοτήθηκε το ένα από την ενέργεια του άλλου. Η πλήρης ανεξαρτησία αυτού που έγινε στις Φιλιππίνες και αυτού που συνέβη στην Εύβοια βασίζεται στις αρχές της τεκτονικής των πλακών και της σεισμολογίας. Σύμφωνα με αυτές, λοιπόν, συνδέονται δύο σεισμοί όταν ισχύουν οι μηχανισμοί της στατικής μεταφοράς τάσης ή της δυναμικής πυροδότησης. Εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν το είχαμε αυτό. Από εκεί και πέρα όμως, όπως λένε και πάντα οι ειδικοί και σεισμολόγοι, επειδή τεκτονικές πλάκες παγκοσμίως κινούνται, είναι φυσικό να έχουμε ταυτόχρονα σεισμικές δονήσεις που μπορεί να είναι πολύ ισχυρές σε διαφορετικά μέρη του πλανήτη. Εντάξει, συζήτηση τώρα επιστημονική περισσότερο, αλλά από την άλλη ανησυχία υπάρχει, ειδικά αν καταλαβαίνεις, ας πούμε, έναν πολύ δυνατό σεισμό σαν και αυτόν που είχαμε την Κυριακή στην Εύβοια.

Πολύ μεγάλη επιτυχία το συγκεκριμένο κομμάτι, τραγούδι της χρονιάς στη Μεγάλη Βρετανία, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In, 11:23. My name is James, James Dalamaga. Θα μπορούσε να ήταν κάλλιστα και ο καινούργιος James Bond. Α, τώρα που τον ψάχνουμε, όχι. Ο James ο Δαλαμάγκας, ο αόρατος φυγάς που ζούσε σε φρούριο και δηλώνε καρκινοπαθής, ακροδεξιών πεπιθήσεων, καταγγελίες και για ενδοοικογενειακή βία και διάφορα περιστατικά εκεί όπου ήταν κρυμμένος με πολλά σκυλιά, λέει, που είχε τύπου Pitbull, που τον κυνηγούσαν οι κάτοικοι γιατί, ας πούμε, είχε πολλά σκυλιά, καμιά τριανταριά στην κατοχή του, και είχαν κάνει καταγγελίες και διάφορα. Βίος και πολιτεία ενός ανθρώπου ο οποίος είχε κάνει δολοφονία στην Αυστραλία και είχε κρυφτεί για σχεδόν 30 ολόκληρα χρόνια στην Ελλάδα. Ο Αντώνης Τζίμας είχε κι άλλο ονοματεπώνυμο, ζούσε στο Αίγιο και δήλωνε καρκινοπαθής. Ωραίος, δηλαδή. Και πώς τελικά τον βρήκαν, τον ανακάλυψαν μετά από τόσα χρόνια. Είχε και τόξο, λέει, με βέλη, μαχαίρια, φορητούς ηλεκτρικούς υπολογιστές στην κατοχή του, 13 κινητά τηλέφωνα. Τέλεια πράγματα γενικότερα, τα οποία συνέβαιναν με τον κύριο αυτόν. Είχε επικηρυχτεί μάλιστα με το ποσό των 200.000 δολαρίων από την Αυστραλία, εκεί όπου, όπως είπαμε, στα 90s είχε συμβεί μια περίπτωση όπου σε έναν καυγά, σε ένα κέντρο διασκέδασης τέλος πάντων, είχε μαχαιρώσει έναν άλλον Έλληνα ομογενή, τον Γιώργο Γιαννόπουλο. Είχε διαφύγει αμέσως και για 30 χρόνια ήταν από τη μία καταζητούμενος, από την άλλη όμως είχε κρυφτεί σε μια περιοχή στην Ελλάδα. Ορίστε, νάτος, ο James, ο Δαλαμάγκας. Υπέροχος.

Επίσης και ένα Σπάιρο και το Material Lover. Θα γίνει αυτό πραγματικότητα έτσι όπως πάει, σύμφωνα με τις καταγγελίες των όσων συμμετείχαν στην συζήτηση που έγινε στην δεύτερη σύσκεψη συλλογικοτήτων βιωτείας με βασικό αντικείμενο της εξελίξης γύρω από το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Θα γίνει αυτό που καταγγέλνουν, ότι δηλαδή τα επόμενα χρόνια η Κοπαίδα, μία από τις πλέον παραγωγικές αγροτικές περιοχές της χώρας, ενδέχεται να παράγει περισσότερη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και λιγότερα αγροτικά προϊόντα, παρά τις αυξανόμενες ανάγκες επιστημιστικής ασφάλειας. Η δεύτερη αυτή σύσκεψη συλλογικοτήτων που έγινε στην Αλίαρτο την Κυριακή που μας πέρασε, συμμετείχαν οι δήμαρχοι εκεί της περιοχής, δημοτικοί σύμβουλοι, περιφερειακοί σύμβουλοι κτλ. Φορείς, σύμφωνα με ανακοίνωση των διοργανωτών, εκπρόσωποι 14 συλλογικοτήτων ανέπτυξαν τις θέσεις και τους προβληματισμούς τους σχετικά με την ενεργειακή πολιτική και την ανάπτυξη έργων στη βιωτή, ενώ η εκδήλωση μεταδόθηκε και διαδικτυακά. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης αποφασίστηκε η ενεργή συμμετοχή του συντονιστικού μάλλον στη δημόσια διαβούλευση, η οποία ολοκληρώνεται στις 24 Ιουνίου. Παράλληλα, αποφασίστηκε η ανάληψη πρωτοβουλειών για την ενίσχυση της λειτουργίας των επιτροπών πολιτών, η δημιουργία νέων επιτροπών σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν, καθώς και η διοργάνωση δράσεων ενημέρωσης και κινητοποίησης μέσα στο καλοκαίρι με κεντρική εκδήλωση στην Αρβανίτσα. Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και αυτή η δήλωση του δημάρχου της περιοχής, του κ. Αραπίτσα, ο οποίος εξέφρασε την ανησυχία ότι τα επόμενα χρόνια η Κοπαίδα, μία από τις πλέον παραγωγικές αγροτικές περιοχές της χώρας, ενδέχεται να παράγει περισσότερη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και λιγότερα αγροτικά προϊόντα. Θετική ανταπόκριση έλαβε επίσης η διαδικτυακή παρέμβαση της πυρηνικής ιατρού Χάρης Γιαννακοπούλου. Υπάρχει και ψήφισμα κατά του νέου χωροταξικού πλαισίου. Ζητούν πάγωμα των νέων έργων των ΑΠΕ, γιατί έχει παραγίνει κατάσταση στην βιωτεία. Καλά κάνουν και αντιδρούν οι κάτοικοι, οι φορείς, όλοι. Ελπίζουμε τέλος πάντων να υπάρχει ένα σταμάτημα σε όλες αυτές τις αποφάσεις που έχουν πάρθει για τις περίφημες ανανεώσιμες πηγές, που μόνο ανανεώσιμες πηγές δεν είναι, από τη στιγμή που καταστρέφουν το φυσικό περιβάλλον. Duran Duran, Free to Love, με Nile Rodgers, σούπερ συνεργασία, break και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ, αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
0: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CTFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr. Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φοίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
2: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στο πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
3: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
2: Χρυσόραμα. Moments in time.
4: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Suede την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνι. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.
0: Η καζέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θεάτρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η καζέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr. Καζάτε παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
5: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδα.
0: 92. CDFM 92. Η καλύτερη ξένη μουσική της

People of the Moon, New Guinea. Ωραίο και καλοκαιρινό και μια χαρά. 11:41 πρώτα λεπτά, 3η 9 Ιουνίου. Και εκεί που θες να χαλαρώσεις, ας πούμε, το μεσημέρι, ξαφνικά αρχίζει να δονείται η συσκευή. Και να φανταστείτε ότι εγώ τις περισσότερες ώρες τη συσκευή την έχω στο αθόρυβο, για να μην έρχονται ειδοποιήσεις ή να μην έρχεται τίποτα. Δεν θέλω να έχω καμία σχέση, ας πούμε, με αυτή τη συσκευή η οποία μας κατατρώει γενικότερα λεπτά, ώρες από τη ζωή μας. Και έρχεται αυτό το μήνυμα, ας πούμε, πετάγεσαι πάνω, λες τι έγινε τώρα. Έρχεται ένα μήνυμα από το 112. Μέσα στο πανικό το αρχίζεις να το διαβάζεις και βλέπεις, ας πούμε, ότι αναφέρεται στην περιφερειακή ενότητα Κορινθίας, γιατί έγινε, λέει, μια δασική πυρκαγιά. Μπράβο και καλά κάνατε που το στείλατε. Στέλνετε που στέλνετε όμως και μας ανησυχείτε μεσημεριάτικα. Δεν θα έπρεπε να πετυχαίνατε και το σωστό νομό, γιατί άντε να είσαι στην περιοχή της Κορινθίας και να έρχεται, ας πούμε, το μήνυμα και να το διαβάζει. Αλλά να είσαι στο νομό Βιωτίας και να παίρνεις, ας πούμε, μήνυμα για την Κορινθία, θα μου πεις τώρα, ένας κορινθιακός κόλπος είναι ανάμεσά μας. Αλλά ρε παιδιά, λίγο κάπως, ας πούμε, έχει παραγίνει αυτό το κακό με το 112. Το έχουμε ξαναπεί. Δια πάσαν νόσων και πάσαν αυτό που καταλαβαίνετε. Πλέον, ακόμη και αν όντως υπάρχει σοβαρή περίπτωση, δεν θα παίρνει κανένας τα σοβαρά το 112. Έτσι που έρχονται τα μηνύματα συνεχώς σωριδών, κανένας δεν θα παίρνει στα σοβαρά το 112. Άσε που, όπως είπαμε, έρχεται και σε περιοχές που καμία σχέση δεν έχει με το συμβάν, ας πούμε, που έχει ξεκινήσει και έχει γίνει. Ωραία, πολύ ωραία. 11:43 πρώτα λεπτά. Πάμε να κλείσουμε και την σημερινή μας εκπομπή. Θυμίζω το site cityfm92.gr, το τηλέφωνο μας 2261-081-041. Ενδέχεται να έχουμε και σήμερα κάποιες ψυχάλες, αλλά και τις επόμενες ημέρες. Summer Rain, Σύμπα Κάμπος.

Υπέροχα γενέθλια για δύο πολύ αγαπητούς ηθοποιούς σήμερα, για την πανέμορφη Νάταλι Πόρτμαν, η οποία παρότι είναι μόλις 45 ετών και όμως έχει 3 δεκαετίες, γιατί έχει ξεκινήσει από πάρα πολύ μικρή να παίζει στις ταινίες. Πανέμορφη, υπέροχη, ταλαντούχα Νάταλι Πόρτμαν, ετών 45, με πάρα πολλές ταινίες που έχει πρωταγωνιστήσει και πολύ αγαπημένες ταινίες και υπέροχες ερμηνείες, πολύ βραβευμένη και με Όσκαρ. Υπέροχη Νάταλι Πόρτμαν, υπέροχος και ο Τζόνι Ντεμπ, από τους πιο αγαπημένους ηθοποιούς της γενιάς του. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1963. Αμερικανός ηθοποιός και μουσικός με εκλεκτικές και ασυνήθιστες σχηματογραφικές επιλογές, πασίγνωστος σε όλους για το ρόλο του καπετάνιου Τζακ Σπάρο στη σειρά ταινιών Οι Πειρατές της Καραϊβικής, αλλά από εκεί και πέρα και σε πάρα πολλά άλλα πράγματα, στις ταινίες που έχει πρωταγωνιστήσει, ειδικά στον Ψαλιδοχέρι, γενικότερα στο σύμπαν του Τιμ Μπάρτον και σε ένα σωρό άλλα, μέχρι και στους παλιούς που τον θυμούνται από το τηλεοπτικό 21 Jump Street και με τα προσωπικά του, με τη δίκη που είχε γίνει με την Amber Heard και με όλα αυτά. Ο Τζόνι Ντεπ λοιπόν έχει και αυτός γενέθλια σήμερα. 11:48 πρώτα λεπτά. Suki Waterhouse, Back in Love.

0: έγινε και το Game, το Game 3, το του ελληνικού, της σειράς των ελληνικών τελικών για το πρωτάθλημα στο μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός κατάφερε και κέρδισε, έχει κάνει το 2-1 και τώρα έχουν μείνει, στην ουσία έχει ο Ολυμπιακός δύο ευκαιρίες να πάρει το πρωτάθλημα. Αν τα καταφέρει στο αμέσως επόμενο μάτς, θα τελειώσει η σειρά των τελικών, αλλιώς έχει άλλη μια ευκαιρία. Λοιπόν, αυτά για τον τελικό, και ο Παναθηναϊκός βέβαια, ο οποίος παραμένει εξίσου δυνατός παρά τα όσα έγιναν και στο χθεσινό μάτς. Με τεχνική ποινή έφυγε ο Αταμάν, πάλι παράπονα για τη διαιτησία. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, είχαμε αυτά τα οποία είδαμε και στο μάτς το χθεσινό, το τρίτο μάτς. Αύριο είναι το τέταρτο παιχνίδι στο ΟΑΚΑ. Και μιας και κάναμε αναφορά και για τους τελικούς του NBA, να πούμε ότι εδώ η σειρά των τελικών είναι στο 2-1, μιας και τα δύο μάτς είχαν κερδίσει οι Knicks μέσα στους Spurs. Τώρα όμως οι Spurs πήραν το παιχνίδι το χθεσινό, εκεί που ήταν ο Trump που λέγαμε, που έφαγε και γιούχα. Κέρδισε με 115-111 τους Knicks και συνεχίζουν, την Πέμπτη είναι το επόμενο παιχνίδι ξανά στη Νέα Υόρκη. Μαντόνα, κάναμε αναφορά στην αρχή της εκπομπής, παρουσίασε ένα εκπληκτικό 13 λεπτό φιλμ, το οποίο μάλιστα έκανε πρεμιέρα και στο φεστιβάλ της Tribeca στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένα φιλμ το οποίο είναι έτσι σαν μια μικρού μήκους ταινία, η οποία στην ουσία είναι μια σειραφή τεσσάρων τραγουδιών και βίντεο κλιπ, ας το πούμε έτσι, των τραγουδιών αυτών που υπάρχουν σε αυτό το καινούριο άλμπουμ που είναι το Confessions Part 2, το οποίο θα κυκλοφορήσει το επόμενο διάστημα. Είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον το συγκεκριμένο βίντεο, το οποίο απαντάει και σε εκείνο το ερώτημα, στο γιατί ας πούμε δεν βλέπουμε να γίνονται υπέροχα βίντεο κλιπ όπως γινόντουσαν παλιά, στις εποχές ας πούμε του πάλε ποτέ MTV που δεν υπάρχει πια, αλλά γενικότερα δεν βλέπαμε να υπάρχουν τέτοιες ωραίες παραγωγές. Να λοιπόν που έχουμε ένα υπέροχο πραγματικά βίντεο, στην ουσία ταινία μικρού μήκους 13 λεπτών, όπως είπα, όπου η Μαντόνα είναι καταπληκτική. Εντάξει, τώρα συμπέψει όλες τις σκηνές. Έχουν αναλάβει να το σκηνοθετήσουν δύο άνθρωποι οι οποίοι είχαν αναλάβει και την οπτικοποίηση των τραγουδιών για την Charlie XCX, ο David Toro και ο Solomon Chase, που έχουν και ένα nickname ας πούμε ως Torso και οι δυο τους μαζί. Το κόνσεπτ είναι μια ψυχεδελική γεμάτη ένταση εμπειρία που εξερευνά τη ζωή της Μαντόνα μέσα και έξω από την πίστα, εστιάζοντας τη λεπτή γραμμή μεταξύ της ιδιωτικότητας και της δημόσιας έκθεσης. Και εδώ έχουμε το πιο ωραίο ας πούμε, και το πιο δυνατό είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλές διασημότητες οι οποίες πρωταγωνιστούν σε αυτό το φιλμάκι, σε αυτό το βίντεο κλιπ τέλος πάντων, με μεγάλης διάρκειας όπως είπαμε. Είναι από την Τζούλι Γκάρνερ, η οποία η ηθοποιός ούτως ή άλλως θα παίξει τη Μαντόνα σε biopic που ετοιμάζεται. Είναι η Σαμπρίνα Κάρπεντερ, με την οποία ούτως ή άλλως συνεργάζονται και λένε μαζί και ένα τραγούδι. Από εκεί και πέρα όμως έχουμε και άλλους stars όπως ο Μπένεντικτ Κάμερμπαχ, ο αγαπημένος ηθοποιός, η Κέιτ Μος, η DJ Honey Dijon, η κόρη της Μαντόνα, η Λούρδη, και πάρα πολλοί άλλοι οι οποίοι εμφανίζονται τέλος πάντων. Η Οντέσα Ζιόν, η καινούργια ηθοποιός που έπαιζε στο πλευρό του Τιμωτέ Σαλαμέ στο Μάρτι Σαπρίμ, και άλλοι πολλοί τέλος πάντων οι οποίοι κάνουν ένα πέρασμα, ένα κάμιο σε αυτό το υπέροχο βίντεο. Μια μικρού μήκους ταινία, ας το πούμε, 13 λεπτών, που κυκλοφόρησε από χθες για να προμοτάρει το καινούριο αυτό άλμπουμ της Μαντόνα. Ένα από αυτά τα κομμάτια που ακούγονται μέσα στο συγκεκριμένο βίντεο είναι αυτό εδώ, το πρώτο single που βγήκε. I Feel So Free, Madonna. Αυτό θα ακούσουμε για το τέλος και θα σας αφήσουμε για σήμερα. Αύριο λίγο μετά τις 10 θα είμαστε ξανά μαζί. Ευχαριστούμε για την παρέα. Μεταδώσει τον Λευκό το απόγευμα από τις 6. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
1: Don't be a vibe killer.

0: Ό,τι παίζει είναι CTFM 92. City on Web.
1: CTFM92.gr.
2: Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Ροκαμπίλι Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr, more.com. Με την υποστήριξη του Release Athens.
3: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
4: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
5: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
6: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
7: Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
8: Το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επαιτειακή συνεργασία. Δευτέρα 22 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ζαν Μισελ Ζαρ. Ο πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής σε ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Μαζί του, ο Σεμπαστιάν Τελιέ. Εισιτήρια πληροφορίες, more.com, releaseathens.gr, snfnostos.org. Να είσαι εκεί.
9: Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
10: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
9: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
10: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
9: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
10: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261-77-37-37.
11: Φανά! Φεύγω!
12: Να προσέχεις, αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
13: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή? Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece. Η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
14: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? CTFM. Διαφημιστικό τμήμα 22610 81041. 2-6-10-81-041.

0: 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: Όχι αγάπη μου. Όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
2: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
1: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
3: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. CityFM92.gr.
4: Το Gazette παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
5: Η καζέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό.
6: Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η καζέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
7: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Sued την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνι. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.
8: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς Σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
9: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
8: Χρυσόραμα. Moments in time.
10: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
11: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: 92. 92.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Εδώ ακούς, εδώ ακούς την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92. Το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επετειακή συνεργασία. Δευτέρα 22 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ζαν Μισελ Ζαρ. Ο πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής σε ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Μαζί του, ο Σεμπαστιάν Τελιέ. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, releaseathens.gr, snfnostos.org. Να είσαι εκεί.
3: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
4: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
5: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
6: Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο ροκαμπίλι κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr more.com με την υποστήριξη του Release Athens.
7: Ξέρεις που θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Scarla φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-773737.
8: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion, Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
9: The meanest and greatest, you'll be manifesting a play with the aliens, the better in the battle, the east and the venom, the

digging out your number, 'cause I couldn't find nobody else.

0: 92.
1: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ, αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
0: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
3: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Το Gazette παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Κελί, 22 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
7: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
8: Η καζέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιωτανέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
9: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Suede την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνι. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.
0: 92. CDFM 92. Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Ό,τι παίζει είναι CityFM 92.
3: Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
4: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
3: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
4: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
3: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
4: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά, και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261 77 37 37.
5: Πάνα, φεύγω!
6: Να προσέχεις, αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
7: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcast σε μία μόνο εφαρμογή? Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece, η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
8: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
9: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM. Διαφημιστικό τμήμα 22610 81041. 22610 81041.

0: Όχι αγάπη μου. Όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
1: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
0: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
2: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
3: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Βισέτη, Κατ. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
4: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
3: Χρυσόραμα. Moments in time.
5: 92. CDFM 92. Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 020 071.
3: Το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επετειακή συνεργασία. Δευτέρα 22 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ζαν Μισελ Ζαρ. Ο πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής σε ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Μαζί του, ο Σεμπαστιάν Τελιέ. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, releaseathens.gr, snfnostos.org. Να είσαι εκεί. My baddest, the meanest, and greatest. We be manifesting a play with the aliens. The better in the battle, the east in the venom.

0: kasarte.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
2: Chris Isaac, Σάββατο, 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Ροκαμπίλι Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr, more.com. Με την υποστήριξη του Release Athens.
3: Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Scarla φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 77 37 37.
4: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκαν ακούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
5: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
6: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 087 660.
7: CDFM 92.
8: Πιάσε το ρυθμό και κράτησε τον.

0: 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά, τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
0: cityfm92.gr. Και ακούστε τον cityfm92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα. Υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
4: Είναι στο χέρι μας να ζούμε σε μια χώρα χωρίς αδέσποτα ζώα. Ο ανεξέλεγκτος πολλαπλασιασμός τους οδηγεί σε τραγικές συνθήκες διαβίωσης για τα ίδια. Γι' αυτό τοποθετούμε σήμανση στο ζώο μας και το καταγράφουμε στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς. Στηρώνουμε το ζώο μας ή δίνουμε δείγμα γενετικού υλικού στον κτηνίατρο. Η αναπαραγωγή επιτρέπεται μία φορά κατά τη διάρκεια της ζωής του ζώου μας, μετά από άδεια της πενταμελούς επιτροπής του Δήμου. Η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων αποτελεί κακούργημα για να έχουμε μία χώρα χωρίς αδέσποτα ζώα.
2: Υπουργείο Εσωτερικών, Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιά.
5: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Suede την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνι. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.
0: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία. Στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
7: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
6: Χρυσόραμα. Moments in time.
0: Το Gazette παρουσιάζει Lee και Lee, Κυριακή 22 Ιουνίου στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί
8: Βαρκελή, 22 Ιουνίου στο Ηρώδειο. Προπόληση εισιτηρίων mor.com, gazarte.gr.
9: 92.

0: Ό,τι παίζει είναι City FM 92.
1: City FM 92.
0: City on Web.
2: cityfm92.gr.
3: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
4: Πάνα! Φεύγω!
5: Να προσέχεις αγόρι μου, ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
6: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcast σε μία μόνο εφαρμογή. Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece, η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
7: Μας ακούνε όλοι.
8: Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM, διαφημιστικό τμήμα 22610 81041. 22 6 10 81 041.

0: FM 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
2: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
1: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
3: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
4: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις? Φόρα τη ζώνη σου.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
8: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
9: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
8: Χρυσόραμα. Moments in time.
0: 92. CDFM 92. Η καλύτερη ξενή.

0: Cityon Web.
1: cityfm92.gr.
2: Εδώ ακούς, εδώ ακούς την καλύτερη ξένη μουσική. CityFM 92. Το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επετειακή συνεργασία. Δευτέρα 22 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ζαν Μισελ Ζαρ. Ο πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής σε ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Μαζί του, ο Σεμπαστιάν Τελιέ. Εισιτήρια πληροφορίες, more.com, releaseathens.gr, snfnostos.org. Να είσαι εκεί.
3: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 020 071.
4: Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
5: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
4: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
5: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
4: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
5: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261 77 37 37.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο ροκαμπίλι κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr, more.com. Με την υποστήριξη του Release Athens.

0: Kazarte.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
0: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
3: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
4: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
5: CDFM 92.
6: Πιάσε το ρυθμό και κρατήσε τον.

0: 92.
1: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: cityfm92.gr. Και ακούστε τον City FM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
3: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ, αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
4: Το Καζάρτε παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου, στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου, στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων mor.com, gazarte.gr.
5: Τη ζωή του για ένα... Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις, βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Suede την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνη. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.
9: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου με τα πτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Με τα πτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Με τα πτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
10: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία, Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
4: 92.
1: CDFM 92.
4: Η καλύτερη ξένη μουσική της

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Ό,τι παίζει είναι City FM 92.
3: City FM 92.
2: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 020 071.
4: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
5: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
6: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
7: Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Scarla φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 77 37 37.
8: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM. Διαφημιστικό τμήμα 22610 81 041. 22610 81 041.
9: Λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
10: Το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επαιτειακή συνεργασία. Δευτέρα 22 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ζαν Μισελ Ζαρ. Ο πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής σε ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Μαζί του, ο Σεμπαστιάν Τελιέ. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, releaseathens.gr, snfnostos.org. Να είσαι εκεί.
11: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
14: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charlon, Jim Charmus, Olivier Sayar, Tim Walker, Apichatpong Virasetakul. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
15: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας. Discover great music.

Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε και από μένα. Τρία λεπτά μετά τις 6 εν Λευκό, 87 και 7. Μάικ Παπασημακόπουλος εδώ για τις επόμενες 2 ώρες, όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Εύχομαι να είστε καλά, να σας βρίσκει αυτή η καλοκαιρινή μέρα σε καλή διάθεση κτλ. Μιας και σήμερα έχουμε ένα λιγότερο μυστήριο στις ζωές μας, γιατί λύθηκε το μυστήριο με την οσμή αερίου στην Αττική, όπως θα διαβάσατε ενδεχομένως. Αν δεν το έχετε διαβάσει, είναι είδηση της ημέρας. Το λύσαμε και αυτό, έτσι. Λύθηκε και αυτό το μεγάλο ζήτημα που είχαμε στις ζωές μας. Οπότε έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα λιγότερο, έτσι. Δεν είναι λίγο πράγμα. Τώρα ξέρουμε τι μας βρώμαγε. Μια πρώτη καλησπέρα από μένα και έρχομαι σε λίγο.

Λοιπόν, μας πήρε κάποιο χρόνο, αλλά η επιστημονική ομάδα AtmoHub του Αστεροσκοπείου Αθηνών μας έδωσε, μας έδωσε απάντηση για εκείνη την περίφημη οσμή που συζητήθηκε τόσο πολύ στην Αθήνα. Μάθαμε λοιπόν τι έγινε. Κυκλοφορήσαν διάφορα σενάρια για πλοία, για τον Ατάλο. Μάθαμε τελικά όλα καλά. Είναι πιθανό. Το τελικό έβριμα, λέει, είναι πιθανότητα να προήλθε από τη θάλασσα στη περιοχή νοτιοανατολικά της Σαλαμίνας, κάτι το οποίο έχει κυκλοφορήσει και αρχικά, δηλαδή με συγχωρείτε πάρα πολύ, κάτι επαθυφόνουλα μου πάλι. Και επομένως συσχετίζεται με κάποιο πλοίο βρισκόταν στην περιοχή. Είναι πιθανό να πρόκειται για πλοίο μεταφοράς υγραερίου. Έτσι, προσέχτε με.

ή προπάνιο ή βουτάνιο τέλος πάντων. Έτσι, δεν, κάτι ήταν τέλος πάντων. Επειδή πέρασε τώρα, ας προχωρήσουμε τις ζωές μας και you gonna want me, που λέει και ο Τίγκα.

Πάντως σχετικά με αυτό το μυστήριο που μας απασχόλησε και μας απασχολεί, έστω και αν δόθηκε τελική απάντηση, που τελικά δεν είναι και πάρα πολύ τελική απάντηση, γιατί υπάρχουν ακόμα δύο σενάρια στον αέρα και είμαστε σε μια κατάσταση που λέμε είναι πιθανό να ήταν το τάδε, άρα δεν έχουμε κάποιο σίγουρο πράγμα. Εγώ πάντως μου αρέσει που μένει λίγο στον αέρα, κυριολεκτικά και μεταφορικά, μία εσάντς μυστηρίου, γιατί έτσι καμιά φορά δεν υπάρχουν κάποια τέτοια στοιχεία σε ταινίες τρόμου για τέτοια πράγματα. Δηλαδή κάτι μύρισε, ίσως είναι κάτι το οποίο το εξηγούμε εύκολα, αλλά ίσως είναι και η μυρωδιά που σηματοδοτεί την έλευση ενός τέρατος, για παράδειγμα. Οπότε εγώ το ακούω, έτσι, θέλοντας να παίξω και με τα σενάρια του τέλος του κόσμου που τα συζητάμε τόσο συχνά, έχουμε λίγο αυτά με τους πυρηνικούς πολέμους και αυτά, γιατί να μην το πάμε σε κάτι πιο ονειρικό, σε κάτι πιο φαντασιακό, όπως είναι η έλευση ενός τέρατος. Επομένως, μας αφήνει ένα παραθυράκι πίστης ότι μπορεί να είναι κάτι λίγο πιο απόκοσμο και φαντασιακό, από τη στιγμή που τελικά πήγαμε και τόσες μέρες μετά καταλήγουμε πάλι στα επικρατέστερα σενάρια και όχι σε μια ξεκάθαρη απάντηση. Εγώ επιλέγω τον δρόμο της λιγότερης αλήθειας. Ευχαριστώ.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
7: Τα σχολεία τελειώνουν. Τα θερινά προγράμματα του Κολεγίου Αθηνών αρχίζουν στον καταπράσινο λόφο της Κάντζας. Για 12 ημέρες, από την 5η 18 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 3 Ιουλίου, διασκέδαση και μάθηση σε απόλυτη αρμονία και ασφάλεια. Με ένα πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων για παιδιά 5 έως 12 ετών. Επιλέξτε ανάμεσα στο αθλητικό πρόγραμμα ή στο English Summer Camp. Περισσότερα στο
8: CDFM 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
9: Όχι αγάπη μου. Όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
10: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
9: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
11: CityFM92.gr. Και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. CityFM92.gr.
12: Η στήρωση είναι ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που μπορείς να κάνεις στο σκύλο ή τη γάτα σου.
13: Ένα στυρωμένο ζώο κινδυνεύει πολύ λιγότερο από την εμφάνιση ασθενειών απειλητικών για τη ζωή του.
12: Τα στυρωμένα ζώα δεν εκδηλώνουν προβλήματα συμπεριφοράς που σχετίζονται με τις γενετήσιες ζωμές. Με τη στήρωση περιορίζουμε δραστικά τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό των ζώων συντροφιάς.
13: Είναι στο χέρι μας, στυρώνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας,
12: να καταφέρουμε να ζήσουμε σε μια χώρα χωρίς αδέσποτα και κακοποιημένα ζώα.
14: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
15: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
16: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
17: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
18: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Nautica, Breeze, JQ, Visetti, CAT. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικού σταυρού Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
19: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
18: Χρυσόραμα. Moments in time.
8: 92. CDFM 92. Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

33 λεπτά μετά τις 6 εν λευκό, 87 και 7, Μάκης Παπασμακόπουλος στο μικρόφωνο και στο γενικό συντονισμό τούτης εδώ της εκπομπής. Και έχουν κάνει το γύρο του κόσμου αυτές οι εικόνες του Προέδρου Τραμπ στο Madison Square Garden. Σε περίπτωση που δεν το έχετε πάρει πρέφα, σας ενημερώνω ότι αυτή την περίοδο γίνονται οι τελικοί του NBA, όπου αναμετρώνται η San Antonio Spurs και οι New York Knicks. Ωραία, ωραία μέχρι εδώ. Δεν μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, δεν έχει να κάνει δηλαδή με τη γνώση σας πάνω στο αθλητικό αυτό γεγονός, όπως σας λέω συχνά πυκνά, ότι προσπαθώ να διαλέγω ειδήσεις οι οποίες δεν απαιτούν κάποια αθλητική γνώση. Ωραία. Λοιπόν, γιατί δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Μας ενδιαφέρει ότι στον εν λόγω αγώνα είχαμε την παρουσία του Προέδρου Τραμπ, διότι είναι ένα μεγάλο αθλητικό γεγονός στις ΗΠΑ και πολύ πιθανό κάποια στιγμή να βρεθεί και εκεί ένα μεγάλο κεφάλι της κυβέρνησης των ΗΠΑ. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε για το μεγαλύτερο κεφάλι από κάθε άποψη του Προέδρου Τραμπ. Έχουν κάνει λοιπόν το γύρο του κόσμου πλάνα του, που τον δείχνουν λίγο να τον έχει πάρει τον υπνάκο του. Ωραία. Και λένε αυτό και τι πράγματα είναι αυτά. Καταρχάς, ας μην ανοίξουμε την κουβέντα. Ξέρετε ότι δεν είμαι ο μεγαλύτερος οπαδός του Προέδρου Τραμπ, αλλά ας μην ανοίξουμε την κουβέντα σε πόσες καταστάσεις και σε ποια μέρη έχουμε πάρει ύπνους όλοι μας. Ωραία. Στα τρένα, σε ταινίες, σε αγώνες, σε συναυλίες, αν καθόμαστε. Και καμιά φορά όταν είμαστε και ορθοί, εγώ προσωπικά, άμα έχω γύρει σε καμιά κολόνα, εύκολα. Σε εστιατόρια, σε πάρτι, σε. Και εγώ δεν ξέρω τι. Σας παρακαλώ τώρα που είναι μεγάλο θέμα ένας άνθρωπος προχωρημένης ηλικίας να παίρνει τον υπνάκο του σε έναν αγώνα μπάσκετ. Σιγά τα ωα. Αν σας πω εγώ που έχω κοιμηθεί, παιδιά, και όχι για λίγο, δεν μιλάμε τώρα για δεκάλεπτα, εικοσάλεπτα. Σας μιλάω για πάρα πολλές ταινίες τις οποίες καταλήγω να λέω πως έχω δει και τελικά δεν έχω δει, γιατί από τα πέντε πρώτα λεπτά έχω κοιμηθεί και με ξύπνησαν οι μουσικές όταν κυλάνε τα credit της ταινίας. Σας παρακαλώ πάρα πολύ τώρα που θα κάνουμε και τον ύπνο έγκλημα σε δημόσιο χώρο. Τιμή μας και καμάρι μας. Αυτός είναι ο Ντάνιελ Έιβερη και το Sovereignty Center.

Και επειδή ξέρετε πόσο μου αρέσουν λίγο αυτά τα οι σημαδούρες των εποχών που ξέρετε ότι τις αγαπάμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή, είχα ξεχάσει μία άλλη κατηγορία αρτογραφίας, την οποία πραγματικά δεν ξέρω πώς την είχα διαγράψει τελείως από τη μνήμη μου. Λοιπόν, έχω να σας πω παιδιά ότι είμαστε 100% στην είσοδο Παύλα στα πρώτα βήματα του καλοκαιριού, γιατί έχουμε την επίσημη παρουσίαση και έλευση, θα έλεγα εγώ, των άρθρων εκείνων που λένε το περίφημο «Ποια ζώδια θα γνωρίσουν τον μεγάλο έρωτα ετούτο το καλοκαίρι». Με αυτό το πλευρό να μου κοιμάστε, παιδιά. Περιμένετε από τα ζώδια να σας βρουν τον έρωτα σε αυτές τις διακοπές που θα είναι 5 ημερών. Θα σας αδειάσει ο τραπεζικός λογαριασμός και θα σας ζητάνε 1.200.500.200 εκατομμύρια για 2 βράδια σε ένα δωμάτιο με έναν ανεμιστήρα. Και εσείς περιμένετε να βρείτε σύμφωνα με το ζώδιό σας τον έρωτα. Ευχαριστούμε πολύ, αρθογράφοι.

0: Discover great music. Συγχαρητήρια στο Γιάννη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Δεν το πιστεύω. Σα ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
2: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο πληρώνει
3: 9.112 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 9.112 ευρώ.
3: Και αν τα κερδίσεις.
4: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τα έπιπλα της γιαγιάς, που ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
3: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
5: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 9.112 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες. Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
7: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
8: Ναΐκα, Σάββατο 12 Ιουλίου.

0: Από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom.
1: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy. Πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
2: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουλίου.
3: City on Web.
4: cityfm92.gr.
5: Εδώ ακούς, την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92.
6: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion, Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 020 071.
7: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
8: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
9: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 087 660.
10: CDFM 92.
11: Πιάσε το ρυθμό και κράτησε τον.
12: Κοινά τώρα, νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
13: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
14: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλτμαν και ο εκρηκτικός δράμερ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Κουαρτέτ. Η καρδιά της τζαζ χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
13: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπίρα Κάλσπερ με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
15: Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης παρουσιάζει τρεις νέες εκθέσεις για το καλοκαίρι. South by Southeast, προς ανατολίζοντας τη συλλογή, με 100 έργα 50 καλλιτεχνών από 20 και πλέον χώρες. Γιώργος Λάπας, Spotlight και Μαργαρίτα Αθανασίου, Voices 2025, emst.gr.
16: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
17: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
18: Εν Λευκόμενη Concerts, Ειρήνη Σκυλακάκη.
19: Έχεις νιώσει ποτέ ότι ως γυναίκα καλλιτέχνης πρέπει κάπως περισσότερο να αποδείξεις πρώτα
4: πρώτον ότι γνωρίζεις, δεύτερον ότι έχεις ταλέντο, τρίτον ότι έχεις πάθος και τέταρτον ότι μπορείς.
10: Κοίτα, αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα χώρο που άμα κοιτάξουμε γύρω μας, κυρίως βλέπουμε άντρες. Στη μουσική ειδικά, στα στούντιο, στις παραγωγές. Για κάποιο λόγο οι γυναίκες απουσιάζουν σε μεγάλο βαθμό και είναι κάτι που θα ήθελα πάρα πολύ να αρχίσει να αλλάζει σιγά σιγά. Γιατί ναι, έχω νιώσει πιο μικρή ειδικά. Θυμάμαι αυτή την αίσθηση ότι είμαι μόνη μου.

0: Λευκό Mini Concert. Ειρήνη Σκυλακάκη.
1: Δείτε ολόκληρο το In Lefko Mini Concert στο site, στο app και στο YouTube του In Lefko 87,7.
2: Discover great music.

Επιστρέψαμε 4 λεπτά μετά τις 7 εν Λευκό 87 και 7 και σε περίπτωση που πήρε το μάτι σας, το πήρε το μάτι σας τέλος πάντων κάπου αυτή την είδηση με τις έξυπνες κάμερες, παιδί μου, οι οποίες ήταν φτιαγμένες για ένα σύστημα νέων καμερών εν πάση περιπτώσει που θα λειτουργούσαν εκεί πέρα με AI και τέτοια και θα εντόπιζαν υποτιθέμενες παραβάσεις. Και έχει γίνει ένας δώρος γιατί σύμφωνα με κάποιες καταγγελίες το ποσοστό σφάλματος εσφαλμένων καταγραφών των εν λόγω κάμερων είναι στα ύψη του 90-95%. Και έχει σπεύσει κόσμος να γελάσει με τις κάμερες, να πει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε ένα πράγμα κτλ. Και έρχομαι εγώ να τονίσω, φίλες και φίλοι. Είπαμε θα εγκαταστήσουμε έξυπνες κάμερες. Δεν είπαμε ότι θα δουλεύουν κιόλας. Μην μπερδεύεστε. Είπαμε θα τις εγκαταστήσουμε. Πάρα πολύ ωραία. Τις εβάλαμε στις θέσεις των. Ακούσατε εσείς κανείς να λέει όταν ανακοινώθηκε αυτό το βαρισίμαντο, ας πούμε, σχέδιο με βαρισίμαντες ανακοινώσεις ότι θα δουλεύουν κιόλας? Όχι. Άρα κακώς διαμαρτύρεστε. Τόσο απλά.

10 λεπτά μετά τις 7 είναι Λευκό 87 και 7. Μπροστά μας έχουμε τους Junto Club και το The Answer, ένα κομμάτι που θα ακούσουμε και στο πλαίσιο του αφιερώματος που ξεκινάει αυτό το Σαββατοκύριακο. Με αφορμή το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, έχω ετοιμάσει μια σειρά εκπομπών που ακολουθούν την δομή των ομίλων του Μουντιάλ, όμως δεν έχουν καθόλου αθλητικό χαρακτήρα εν λόγω εκπομπές, έχουν καθαρά μουσικό, καθώς αποτυπώνουμε μουσικές από κάθε χώρα που συμμετέχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο των Ηνωμένων Πολιτειών, του Μέξικο και του Καναδά. Και ένα από τα συγκροτήματα που θα ακούσουμε είναι η Junto Club, που είναι ιδιαίτερα αγαπημένοι, μας έρχονται από τη Σκωτία, και το κομμάτι που θα ακούσουμε τώρα λέγεται The Answer.

21 λεπτά μετά τις 7 είναι λευκό, 87 και 7 κυκλοφόρησε και το τρέιλερ της τελευταίας σεζόν του The Bear που ξεκινάει τον 5ο και τελευταίο κύκλο της σειράς την 5η 25 Ιουνίου. Το τρέιλερ δεν ξέρω αν το κάνει καλά, πάντως μας αφήνει έτσι μια ελπίδα ότι θα έχουμε ένα ωραίο τέλος, έστω και αν δεν του πολύ πηγαίνει του The Bear το καλό τέλος, δηλαδή πάντα μας έχει κάποιες αναποδιές που μας ρίχνουν και μας αφήνουν να περιμένουμε την επόμενη σεζόν με κομμένη λίγο την ανάσα, εν πάση περιπτώσει. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι κάπως θα ολοκληρωθεί το ταξίδι των χαρακτήρων με έναν ωραίο τρόπο για μια σειρά που νομίζω ότι έγραψε δικαίως τη δική της ιστορία στα χρόνια του streaming. Μια εξαιρετικά καλογυρισμένη σειρά με συγκλονιστικές ερμηνείες. Έφτιαξε ασφαλώς την καριέρα του Jeremy Allen White, που είναι και πρωταγωνιστής στο ρόλο του Carmen Bergetto. Και περιμένουμε να δούμε αν το τρέιλερ μας πηγαίνει σε καλό δρόμο ή θα μας κάνει την καρδιά πάλι περιβόλη όταν ολοκληρωθεί και αυτή η σειρά και αυτός ο κύκλος του The Bear. Για να δούμε.

0: τα κουμεντά.
1: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
2: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το Μουσείο Αλέκος Φασιανός παρουσιάζει τη νέα έκθεση Μαλβίνα Παναγιωτίδη. Βοκολικός πυρετός, διάλογος με τον Αλέκο Φασιανό.

0: υβριδικά έργα design κατοικούν τον χώρο του μουσείου και αμφισβητούν τους όρους της λειτουργικότητας μέσα από έναν κόσμο ονειρικό και φαντασιακό. Από τις 28 Μαΐου έως τις 11 Οκτωβρίου. Μέγας δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Στρατηγικός χορηγός Deloitte.
1: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
2: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
1: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Τάιγκερ Λίλις. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
3: Καλοκαίρι 2026. Τα φαντάσματα με χυμούς αράζουν. Τον Οκτώβρη μας τρομάζουν.
4: Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
5: Bigger, better, spookier. Ζέστη.

0: Start. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Στόος, το νέο έργο του Γιώργου Βαλαΐ. Ομορφιά, ισότητα, ευτυχία. Άνθρωποι ψωνίζουν ρούχα σε ένα πολυκατοικίο. CDFM
2: 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
3: CDFM92.gr. Και ακούστε τον CDFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. CDFM92.gr.
4: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους, έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
5: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
6: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
5: Χρυσόραμα. Moments in time.
7: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φοίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
2: 92. CDFM 92. Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.
8: Ζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
10: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
11: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
9: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Θάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
12: Ειρήνη, μια νέα κωμωδία.

0: αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
1: Η μέρα ξεκινά με Alternative.
2: Και αυτή τη μανία, ας πούμε, ότι είμαστε όλοι, ξέρω εγώ, έχουμε αμόνι και σίδερο μέσα στην καρδιά και δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και ένα υποκοριστικό, δεν την πολύ συμμερίζομαι.
3: Δεν δε αντέχω καθόλου.
2: Για πες.
3: Το αγορίνα.
4: Όταν το ακούω κοροδευτικά, μου αρέσει.
2: Ναι.
4: Ότι δεν κάνει αγορίνα μου.
2: Ναι.
4: Αλλά εκεί ξέρει που θα πληρώσει.
2: Ελά, αγορίνα. 12 ευρώ είναι.
4: Ναι. Πόσα, πού, ποιο τραπέζι. Αυτό εκεί το αγορίνα.
2: Εντάξει.
1: Alternative.
5: Παναγιώτης Μένεγος,
6: Σταύρος Διοσκουρίδης.
1: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 10 το πρωί, στον Ενλευκό.

35 λεπτά μετά τις 7 στην τελική ευθεία και για σήμερα. Εγώ σας θυμίζω ότι την Κυριακή 14 Ιουνίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι, νωρίς για να πάτε να μου κοιμηθείτε μετά, στο Slow στο Γαλάτσι στην Αγίου Σπυρίδωνος 18, έχουμε vinyl DJ set από τον Λευκό και τον Κροντίνο. Ο δικός μας ο Σάκης ο Τσιτωμενέας θα είναι εκεί με τα βινίλια του μαζί με τον Πάνο τον Δημητρόπουλο. Οπότε θέλετε να κάνετε κάτι ανουρίς, έτσι κυριακάτικο, έτσι για να μην σας πάρει νύχτα και ξυπνήσετε πάλι με βαρύ κεφάλι τη Δευτέρα, ορίστε η λύση. 14 Ιουνίου, ημέρα Κυριακή. Σημειώστε το.

Λοιπόν, με τους Roik Shop και το You Don't Have a Clue σας αφήνω για σήμερα. 49 λεπτά μετά τις 7, είναι Λευκό 87 και 7. Η Εύα θα το κάτω είναι εδώ και κάποια ώρα στο στούντιο και ετοιμάζει τα δικά της. Δεν ήταν δική μου φωνή αυτή, δεν είμαι τόσο καλός στις μιμήσεις. Λοιπόν, εμείς τα λέμε πάλι αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 6. Εσύ μείνετε εδώ. Ακολουθεί η Εύα θα το κάτω όπως κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή και Σάββατο ασφαλώς. Ευχές για ένα καλό βράδυ και καλή συνέχεια στην ακρόαση. Γεια χαρά.

0: great music. Συγχαρητήρια στο Γιάννη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Δεν το πιστεύω. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
0: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο πληρώνει
2: 9.112 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 9.112 ευρώ.
2: Και αν τα κερδίσεις.
3: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τα επιβλητά της γιαγιάς, ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα.

0: ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
1: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
2: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 9.112 ευρώ.
1: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν!
4: Τι!
6: Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
9: Για σκέψου.
1: Ό,τι παίζει. Είναι CTFM 92. City on Web.
10: CTFM 92.gr.
11: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, πρόωρη γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
12: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
13: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
14: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
15: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion, Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
16: Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
17: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
16: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
17: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
16: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilon.net και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
17: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261-77-37-37.
18: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? CTFM, διαφημιστικό τμήμα 22610-81041. 22610-81041.
19: Λες ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, e-food market. Το σούπερ μάρκετ του e-food. Σούπερ γρήγορα.
20: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον

0: Ελίς Πανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
2: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
1: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνοβου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
3: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
1: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
4: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
5: Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο ροκαμπίλι κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr, more.com. Με την υποστήριξη του Release Athens.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Discover great music.

7 seconds, μετρώντας το χρόνο με τραγούδια, με μουσικές και βέβαια με αληθινή μονάδα χρόνου. Τι μπορεί να κάνει κανείς σε 7 δευτερόλεπτα, να πάρει βαθιές αναπνοές και να γεμίζει τον εγκέφαλό του με όραμα και θετικό πρόσημο. Τέτοια ώρα, τέτοια πράγματα πρέπει να σκεφτόμαστε. Αφήστε πίσω ό,τι και αν έγινε και γευτείτε το βράδυ που έρχεται μπροστά μας και αυτή η μαγική ώρα όπου περνάμε από τη μέρα στη νύχτα πραγματικά δίνει πολύ έμπνευση και πολύ αυτό το κάτι, το twist που χρειαζόμαστε για να πάμε παρακάτω, αλλά με φανταστικό και εφάνταστο ακόμα πιο ωραία τρόπο. Παρέα θα είμαστε μέχρι τις 10 να τα λέμε. Εύα Θεοτοκάτου στον Άνι Λευκό στους 87,7. Εκεί σας ζορίζει να βγείτε και να γράψετε αλλιώς.

Και ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Δεν υπάρχει νομίζω ένας normal άνθρωπος εκεί έξω που έχει τη λογική στο κεφάλι του που να μην χάρηκε με αυτή την πρωτοβουλία που πήρε η δικαστικός Αριστοτέλεια Δόγκα, γνωστή από τη δίκη της Ελένης στο Παλούδι, η οποία ανακοίνωσε ξεκάθαρα ότι θα προχωρά σε μηνύσεις κατά όσων αναρτούν δημόσια σχόλια υπέρ γυναικοκτόνων ή εκφράζουν μυσαλόδοξες απόψεις κατά των γυναικών. Έστειλε λοιπόν ένα σαφές μήνυμα σε όλους εκείνους τους ανθρώπους που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο με τον πιο λάθος τρόπο, που χρησιμοποιούν τη ρητορική μίσους, που νιώθεις όταν τη βλέπεις μπροστά στα μάτια σου τελείως αδύναμος και από τη μία δεν το χωράει το μυαλό σου και από την άλλη το βλέπεις όχι μόνο να συμβαίνει αλλά να βρίσκει και ακολούθους. Και πολλές φορές μπορεί και να έχεις έρθει αντιμέτωπος με ονόματα που μπορεί και να σου είναι οικεία. Αυτό είναι το πιο τρομερό της όλης υπόθεσης. Καλύτερα λοιπόν να φοβηθούν και να κρυφτούν ή μπας περιπτώσει αν παρασύρονται, όσοι παρασύρονται, να το ξανασκεφθούν έστω και με την απειλή και...

τον φόβο των επιπτώσεων. Αν αυτό λειτουργεί, ας λειτουργήσει. Πάντως σίγουρα δεν μπορεί να μολύνουμε, ας πούμε, την ματιά μας και την καρδιά μας με ανθρώπους που λένε πράγματα εξωφρενικά, ας πούμε, χωρίς πλέον καμία λογική. Και αυτό είναι και τρομακτικό και άδικο και βέβαια δεν μας πάει και πουθενά, πραγματικά. Αν αυτό δεν είναι καλό νέο, που κάποιος κινητοποιήθηκε έτσι και βρίσκει και τόσους υποστηρικτές, κάποιος από την πλευρά της λογικής, τότε τι είναι καλό νέο. Τα μουσικά, τα κινηματογραφικά, τα καλλιτεχνικά θα τα πούμε. Αλλά είναι σπουδαίο όταν κάτι τόσο σημαντικό παίρνει τη θέση του καλού νέου.

Και ας πάμε στα ωραία, τα πολιτιστικά, τα συναυλιακά, τα νέα, με θετικό πρόσημο πάντα. Το δημοσιογραφικό δαιμόνιο έψαξε και σήμερα αναρτήθηκε μία είδηση για το επίσημο αίτημα για τη διοργάνωση 4 συναυλιών πολύ μεγάλων στο ΆΚΑ το 2027 από την ίδια εταιρεία που διοργάνωσε και την συναυλία των Metallica. Οι υποθέσεις παίρνουν και δίνουν. Τι θα είναι, Rolling Stones θα είναι, θα μπορούσε. Θα ήταν τέλεια να ήταν Bruce Springsteen, ας πούμε, θα μπορούσε να είναι AC/DC, έχουν ξανάρθει βέβαια και ήταν πάλι στο ΆΚΑ, φανταστική συναυλία. Τι άλλο θα μπορούσε, ο Oasis, Εσείς τι λέτε ότι θα μπορούσε να είναι μία από τις πιο μεγάλες συναυλίες του 2027, 4 στο σύνολό τους είναι οι αιτήσεις για πολύ μεγάλες συναυλίες. Και οι υποθέσεις παίρνουν και δίνουν. Εάν θέλετε να το παίξουμε αυτό το παιχνίδι, πείτε μου με μηνύματάκι 6956-615-877 σε WhatsApp και Viber. Ποιοι θα μπορούσαν να έρθουν και να είναι πολύ μεγάλο group, πολύ μεγάλη συναυλία από αυτές που θα ερημώσουν το κέντρο, που συνέβη με τους Metallica. Είναι αλήθεια. Ήταν αυτό το υβρίδιο, ρε παιδί μου, το παρελθόν, το παρόν, το μέλλον, αυτό το Black Album που όλοι αυτό. Ήτανε πολύ ok η κατάσταση εκεί με τους Metallica. Και η Red Hot Chili Peppers, μόλις είδε ένα μήνυμα. Πολύ γρήγοροι είστε, αντανακλαστικά ωραία, μας αρέσει αυτό, συνεχίστε. Και όσο το ψάχνουμε, να πω για τον επόμενο που έχω διαλέξει να ακούσουμε, είναι ο Mark Ronson, ο οποίος είναι σπουδαίος επίσης παραγωγός. Θα κάνει μια συναυλία στην Ιαπωνία σε 2 μέρες από τώρα και επίσης θα κάνει και μια στη Νέα Υόρκη τον Αύγουστο. Mark Ronson, The Only One I Know, με τον Robbie Williams στα φωνητικά.

0: 92.
1: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
3: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρ από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
4: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
3: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
5: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
6: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
5: Χρυσόραμα. Moments in time.
7: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις στη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδα.
1: 92. CDFM 92. Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.
8: Στο 210-8919-800 ή στο νέο SimoRap. Κατεβάστε το τώρα.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
10: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
9: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
10: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
11: Καλοκαίρι 2026.
12: Ουαμπρα κατάμπρα, γίνε κύμα!
11: Οι μάγισσες στο κύμα καβαλάνε. Τον Οκτώβρη με σκούπα θα πετάνε.
13: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
14: Bigger, better, spookier.
15: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, το National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr. Powered by the E.
16: Ο έρωτας λοιπόν είναι ένα ωραίο ταξίδι, μετεπιστροφής όμως, το οποίο ασφαλώς η επιστροφή κοστίζει πολύ περισσότερο από τον πηγεμό.
17: Ο Ρένος Χαραλαμπίδης καθημερινά 10 με 12 το πρωί στον αέρα του Εν Λευκό 87,7.
18: Εν Λευκό 87,7.
19: Discover great music.

λίγο αγριωμένη, αλλά τελικά όλοι τραγουδάμε μέσα για Lola Young. Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του 25 που κρατάει και στο 26. Καλησπέρα και πάλι, καλώς ήρθατε. Βράδυ 3ης 9 Ιουνίου του 2026 και αύριο το πρωί έχουμε πολύ ωραία κατάσταση εδώ στον Ενλευκό, στους Alternative. Στις 9, στην τρίτη της ώρα, θα είναι καλεσμένος ο Σεραφείμ Γιαννακόπουλος. Θα μιλήσουν για τη μεγάλη του διαδρομή στα διάφορα μουσικά είδη, σε σχήματα πολύ γνωστά της χώρας, και θα μας μιλήσει για το Σέργιαν, το νέο του project και το καινούργιο του άλμπουμ. Στις 9 το πρωί λοιπόν συντονιστείτε στον αέρα του Ενλευκό και χαλαρώστε με τις συνεντεύξεις που μας μαθαίνουν για ζωές που δεν έχουμε και για πράγματα που δεν φανταζόμασταν.

Έγραψε πολύ αυτό το τραγούδι τότε παλιά Human και Ragbone Man στον αέρα του Ενηλευκός στους 87,7. Ποιος θα μας το έλεγε ότι θα ξεκινάγαμε ένα πρωί και θα βλέπαμε την Μαντόνα σε ένα 15 λεπτό ταινιάκι στο YouTube. Το ίδιο το YouTube φυσικά την διαφημίζει σε όλα τα social media του. Και το ταινιάκι είναι 13 λεπτό, δεν είναι και μικρό, όπου είναι ένα όργιο, δεν μπορούσε κανείς να πει πραγματικά, με γνωστά ονόματα από την Σαμπρίνα Κάρπεντερ μέχρι και την Κέιτ Μος. Το είδα, μουσικά δεν έχω συγκλονιστεί ακριβώς, αλλά Μαντόνα είναι αυτή, πάντα έτσι θαυμάζουμε λίγο τα βήματά της, την τολμηρότητά της. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι πως επιλέγει πάντα να βγαίνει τέλεια, σαν να είναι μικρό κορίτσι. Εντάξει, είναι μια επιλογή την οποία σέβομαι, από την άλλη είναι σαν να ακυρώνει την πορεία της όλα της τα χρόνια. Δεν είναι ανάγκη να βγει ατιμέλητη, αλλά πόσο εξωπραγματικά μικρή φαίνεται. Καλύτερα πάντως από τις τελευταίες της εμφανίσεις. Δεν ξέρω, σκέφτομαι αυτό που είπα, μήπως είναι λίγο πιστοδρομικό. Πραγματικά, δεν έχω πάντα δίκιο. Εσείς τι λέτε? Εδώ στον Ενηλευκό παρέα τα λέμε, ψάχνοντας την αλήθεια της ζωής, της καθημερινής ζωής και της τέχνης.

0: Εδώ ακούς, εδώ ακούς την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92. City on Web.
1: cityfm92.gr. Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Scarla φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 77 37 37.

0: Νέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion, Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 020 071.
1: CDFM 92. Πιάσε το ρυθμό και...

0: Πρέπει Αναστασοπούλου την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο πληρώνει
1: 9.112 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 9.112 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Δεν το πιστεύω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
1: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
3: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 9.112 ευρώ.
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
5: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
6: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charlon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker, Απιτσατόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
4: Τώρα ένα συν ένα και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπίρα Carlsberg με ένα συν ένα και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
0: Εν Λευκό Mini Concerts. Ειρήνη Σκυλακάκη.
7: Ειρήνη, μετά από 7 δίσκους, βάζω και τα soundtrack.
8: Ναι, τη σειρά, το Me Joe, που ήταν στο Netflix.
7: Νομίζω ότι με αυτό το album κάπως βρήκες έναν άλλον εαυτό που σου ταιριάζει πάρα πολύ. Και εγώ παρέλαβα πως είναι ένας από τους πιο ολοκληρωμένους και αισθητικά αλλά και μουσικά δίσκους. Εσύ το νιώθεις έτσι?
8: Σήμερα έτσι όπως ήμασταν στο stage όλοι μαζί με τους μουσικούς, κάπως ένιωσα πολύ ο εαυτός μου, ο καινούριος εαυτός μου, οπότε μπορώ να καταλάβω πώς το εννοείς.
7: Έπαιξε ρόλο σε αυτό το γεγονός ότι άλλαξες ήχο και έγινες πιο ηλεκτρονική?
8: Σίγουρα έχουν μια άλλη λογική αυτά τα κομμάτια και σε επίπεδο θεματολογίας και ηχητικά. Είναι ένας πολύ πιο εξωστρεφής και εξωστρεφής δίσκος, δηλαδή παίζει στα δύο άκρα.

0: Λευκό Mini Concert. Ειρήνη Σκυλακάκη.
1: Δείτε ολόκληρο το Εν Λευκό Mini Concert στο site, στο app και στο YouTube του Εν Λευκό 87,7. Discover great music.

Ωραία, η Empire of the Sun. We are the people στον αέρα του Ενλευκό για το ξεκίνημα της δεύτερης μας ώρας. Καλησπέρα σε όλους. Εύα Θεό το κάτω στον Ενλευκό στους 87,7. Δευτέρα με Σάββατο, 8 με 10. Παρασκευές με φρέσκες μουσικές και Σάββατο με φρέσκες και ίσως λίγο πιο ηλεκτρονικές. Ακριβώς για να μπούμε λίγο στο mood του Σαββατοκύριακου. Όλα είναι ένα setup που εμείς μπορούμε να φτιάξουμε για τον εαυτό μας και για το όραμα που ταΐζουμε τη ζωή μας. Κάπως έτσι πάει.

Είναι η Pet Shop Boys στο Western Girls, ένα lockdown version. Φαντάζεστε πότε έγινε. Ένα καταπληκτικό που είδαμε να συμβαίνει on camera, έτσι κι αλλιώς έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε πλέον τα πάντα. Ό,τι μπορούμε να φανταστούμε, και όχι επειδή υπάρχει σε ένα σενάριο μιας ταινίας, επειδή υπάρχει στο σενάριο της ζωής κάποιου ανθρώπου ο οποίος αποφασίσει μέσα από τα social media ή το YouTube να το βγάλει στον αέρα. Έτσι λοιπόν είδαμε χθες κάτι φανταστικό, όχι χθες, προχθές, πότε ήταν, τον Αλεξάνδερ Σβέρεφ, αυτόν τον σπουδαίο αθλητή, πραγματικά, ο οποίος ζει με διαβήτη τύπου 1 από πάρα πολύ μικρή ηλικία, 4-5 ετών, κάτι τέτοιο. Έκανε την ένεση ινσουλίνης του on camera προκειμένου να συνεχίσει, και ξέρετε ότι είναι και ο μεγάλος νικητής. Κατάφερε να κερδίσει το πρώτο του Grand Slam και όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό από μόνο του είναι μία νίκη απέναντι σε όλες τις προβλέψεις. Το απίθανο, το οποίο δεν περιμένει κανείς να συμβεί, παρά μόνο με πάρα πολύ σκληρή δουλειά κάποιος το καταφέρνει, και αυτό που νομίζουμε ότι δεν αρκεί πολλές φορές, να που αρκεί. Και βέβαια κάπου εκεί στη σκληρή δουλειά υπάρχει και η φοβερή θέληση. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Αυτός ο φοβερός αθλητής και μάλλον άνθρωπος έχει καταφέρει να φτιάξει έναν οργανισμό πρόληψης και ενημέρωσης για το διαβήτη και παρέχει ινσουλίνη και ιατρικό εξαπλισμό σε χιλιάδες παιδιά σε όλο τον κόσμο και ειδικά σε χώρες που το έχουν πολύ ανάγκη, και με αυτόν τον τρόπο βοηθάει πραγματικά έμπρακτα μέσα από το δικό του σενάριο ζωής.

σε μια άλλη ζωή θα μπορούσα πραγματικά όλα αυτά που μου λέτε να τα κανόνιζα για εσάς, παιδιά. Διακοπές τον Ιούνιο, ονειρικό. Σε αυτή τη χώρα που ζούμε, μάλλον πρέπει να πάρουμε χαμπάρι ότι οι διακοπές θα είναι πάτε τον Αύγουστο ή πολύ πριν και πολύ μετά. Δουλεύουμε το καλοκαίρι, δουλεύουμε. Μηνύματα πολλά, ο Θοδωρής, ο Γιώργος, ο Ρέστης, η Ζέτα. Καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε. Naomi Sharon, Another Life, το κομμάτι με το οποίο την γνωρίσαμε και την ακούσαμε πολύ.

0: Αθηνόνεπιδαύρου.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. High to show. Υπερπραγματικότητα. Αλγόριθμοι. Deepfakes. Avatars. Ένα θέατρο ψευδεστήσεων για τη διαδικτυακή μας συνύπαρξη. Μια μουσική παράσταση από τον γερμανό συνθέτη Μιχαήλ Μπάιλ και τον Αντάρ Ανσάμπλ. 20 και 21 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια afestival.gr, more.com.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: ξεκινάμε Alternative.
1: Δεν είναι λίγες φορές που η αναζήτηση του έρωτα μπορεί να καταλήξει σε κανονικό ναυάγιο. Μάνος.
2: Ναι.
1: Tinder.
2: Ναι.
1: Match με μια όμορφη κοπέλα. Αγαπούσε και εκείνη το Θανάση Παπακοσταντίνου. Έχει βρεθεί το σημείο τομής.
2: Ανδρομέδα.
1: Δυστυχώς όμως η Μαρία ήταν μεταλλαγμένη. Του είπε και το αδιανόητο ότι ο καπιταλισμός είναι καλό πράγμα και ότι είναι αναγκαίος για την επιτυχία των κοινωνιών.
2: Έλα, έλα.
1: Μην βάζετε ποτέ τον καπιταλισμό ανάμεσά σας. Μείνετε στο Θανάση, που από ό,τι φαίνεται είναι
0: Alternative.
1: Παναγιώτης Μένεγος.
2: Σταύρος Διοσκουρίδης.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 10 το πρωί, στον Ενλευκό, 80.

Φοβερό γύρισμα, έτσι όπως δεν μπορεί κανείς να το προβλέψει. Astounded, ένα από τα πιο γνωστά κομμάτια των Brown Van 3000, ένα πολύ συλλεκτικό μουσικό σχήμα από το Montreal του Καναδά, γιατί ο μουσικός χάρτης έχει πάντα σημασία για όσους τα παρατηρούν αυτά. Από το 2001 δεν είναι πιο παλιό, γιατί αυτή την αίσθηση έχουμε εκεί, 2000-2001 κυκλοφόρησε. Καλησπέρα και πάλι, καλώς ήρθατε. Εν Λευκό 87,7, έβαθεο το κάτω στην παρέα σας. Δευτέρα με Σάββατο 8 με 10 και την Κυριακή το πρωί θα σας έχουμε μια πολύ ωραία πρόταση για brunch. Από τις 11 μέχρι τις 3 το μεσημέρι στο Slow στο Γαλάτσι θα γίνει ένα πολύ ωραίο vinyl DJ set με pick-up, αναλογικό ήχο και pure party vibes. Σάκης Τσιτομενέας και Πάνος Δημητρόπουλος με τον

Η ενέργεια ρέει και η μουσική επίσης. Πόλο εν παν, πολύ καλή ενέργεια μεταξύ τους χρόνια. Τώρα εδώ σε συνεργασία με Beth Dido. Στον Εν Λευκό στο 87,7, λίγο πριν σας αποχαιρετήσω στα καλά νέα και μουσικά νέα της ημέρας, η επιστροφή της Μαντόνα στο YouTube, το νέο βίντεο, 13 λεπτά παρακαλώ, φιλμ είναι, δεν είναι βίντεο κλιπ μόνο. Και γιατί αν μπορεί η Μαντόνα να μην μπορούν και οι Cure, όχι με ένα αλλά με δύο άλμπουμ να επιστρέψουν. Εδώ που τα λέμε, η κάθε περίπτωση έχει το κοινό της.

0: Και το πιο εντυπωσιακό είναι ότι προστίθεται και νέο κοινό σε αυτό το κοινό. Πάντα θα συμβαίνει με πολύ μεγάλα ονόματα. Είναι το marketing, είναι η μουσική, είναι τελικά η παλαιότερη γενιά που ασκεί την επιρροή της. Κάποιος σας μας πει.
1: Ό,τι παίζει είναι City FM 92.
2: City FM 92.
1: City on Web.
3: City FM 92.gr.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: Εδώ ακούς, εδώ ακούς την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92. City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Πάνα, φεύγω.
3: Να προσέχεις αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
4: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή. Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece, η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: Ό,τι παίζει είναι City FM 92. City on Web.
1: City FM 92.gr.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Hey, I'm smart. You dumb.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: Cityon Web.
1: cityfm92.gr.
2: Φανά, φεύγω.
3: Να προσέχεις αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου και αν πας.
4: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcast σε μία μόνο εφαρμογή? Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece, η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.